0: Best 103,1.
1: Άδειο κρεβάτι το επόμενο τραγούδι λέγεται.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα του χθες. Χωρίς διακοπή. Best 103,1. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης.

0: λεπτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνο Ιδρέου 56, Ρόδος.
0: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
0: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Best 103,1. Ο λόγος για να ακούς ραδιόφωνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Best 103,1.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Best 103,1.
1: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
2: Live your fantasy.
3: Και Bus και Car, Bus Car Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για diesel οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
4: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία. Χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241003432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
5: Είσοδος. Έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
0: Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
4: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
3: Εκεί είναι ο Σαράντης.
4: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
4: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
4: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
4: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
5: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
6: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
7: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
3: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
3: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
4: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
3: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
4: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
3: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
4: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
3: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
4: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
8: cantare. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Η Ρόδος ακούει το καλύτερο. Best 103,1.

103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
7: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
6: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
7: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
6: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
7: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
6: Και online στο μπαλής-store.com.
8: Το Wellington

0: χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Εγώ που λες, είμαι Μερακλής.
2: Δηλαδή?
1: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
2: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
3: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
4: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
4: Delivery στο 22411-12633.
3: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
5: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
6: Best 103,1.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη 6 Απριλίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί πλήρωμα του πλοίου. 54χρονος εκτέλεσε εμψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Σε τροχιά αυστηρότερων ρυθμίσεων εισέρχεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με την κυβέρνηση να εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει την κυκλοφορία τους. Σύμφωνα με αναφορές, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την ταινία «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο. Αστρολογικά, εξαιρετική η σημερινή ημέρα εάν θέλετε να κάνετε επαναξιολόγηση ομάδων που δουλεύετε μαζί.
8: Ο καιρός σήμερα.
7: Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
9: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
10: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
11: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Hello, στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
15: Αυτή η ρεβάνς θα γράψει.

0: γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, Σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και εμείς 9 και 8. Σήμερα Τετάρτη, μια όμορφη μέρα. Τετάρτη 6. Τι έχουμε, Μάιο. Άνοιξε το παράθυρο να μπει. 6 Μαΐου λοιπόν, Τετάρτη. Η Τετάρτη είναι η αγαπημένη μας μέρα, όπως έχετε καταλάβει όσοι μας ακούτε καθημερινά, διότι είναι η μέρα από την οποία και μετά ξεκινάμε τη διαδρομή μας προς το Σουκού. Είναι και μια γεμάτη εβδομάδα, δηλαδή δεν είχαμε αργίες, απεργίες, τίποτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγο κάθεται κάπως βαριά. Παρ' όλα αυτά, είναι μια όμορφη Τετάρτη. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μαζί με τον υπεργαλειαξιακό εγχολήπτη που είναι σήμερα εδώ, Γιώργο.
1: Και χθες εδώ ήμουν.
0: Όχι, Γιώργο. Δεν ήσουν εδώ. Ένα πράγμα έχω ζητήσει. Ένα πράγμα έχω ζητήσει. Όταν δεν θα είσαι εσύ, θέλω να μου στέλνεις ένα μήνυμα να με ενημερώνεις. Πόσο δύσκολο είναι, ρε φίλε, αυτό το πράγμα να το κάνεις. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που ζητάς από τα αγόρια, ένα πράγμα να κάνουν, ρε φίλε. Και δεν το κάνουν. Μπορεί να μας τρελάνε εμάς τα κορίτσια, να το ξέρετε αυτό.
1: Κοίτα, αυτό που λες ισχύει πάρα πολύ.
0: Α.
1: Όχι μόνο για μένα, γενικά.
0: Μα είναι γενικό το φαινόμενο. Είναι σαν να μην ακούτε. Δεν έχετε τι, δεν εστιάζετε.
1: Χαίρομαι που έχω και άλλους μαζί μου σε αυτό.
0: Α, βέβαια. Υπάρχει πάρα πολύ. Όμως αυτή η μάστιγα πρέπει να τελειώσει, αγάπη.
1: Εντάξει, και εσείς το κάνετε, βέβαια.
0: Όχι, εμείς μας λέτε ένα πράγμα και δεν προλαβαίνετε να ολοκληρώσετε και το έχουμε κάνει. Γιατί ξέρετε γιατί. Όχι γιατί είμαστε υπάκουες και ότι μας λέτε κάνουμε, αλλά γιατί θέλουμε να ολοκληρώνουμε τα tasks. Δηλαδή, μην αφήνουμε κρεμότητες. Ωραία, αυτό το κάνουμε. Μην περιπλέκουμε τη ζωή. Αυτό είναι απλό. Παπ, το κάνεις. Είναι απλό, Γιώργο μου. Δεν έρχεσαι μια φορά εδώ διότι αντικατίστασε ή whatever. Στείλε ένα μηνυματάκι, αγάπη. Δεν είναι κάτι τόσο φοβερό.
1: Ό,τι είναι, ό,τι είναι.
0: Ό,τι είναι ήταν η δεύτερη φορά που δεν το έκανε. Την τρίτη φορά
1: καίγεσαι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μουσική, διότι είναι ήδη 9 και 10. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 ο αριθμό στο Viber για τα μηνύματά σα. Με τι θα ξεκινήσουμε, Γιώργο?
1: Με ένα Θοδωρή Φέρι. Ένα είπες.
0: Α, είπες ό,τι πρέπει να το είπες. Είπες ότι θα στέλνεις.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και όλοι κινούμαστε στους ρυθμούς δύο γεγονότων. Mm-hmm. Ένα είναι το Final Four, το οποίο θα γίνει εδώ και μέσα στο σπίτι μας. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο, 3-0, μια χαρά πέρασε από τη Μονακό και είναι εκεί. Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα με την Βαλένθια, έτσι. Να μιλάμε και μεγάλα λόγια, αλλά κατά πάσα πιθανότητα με ένα 2-0 στην έδρα τους μάλλον θα περάσει και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ρε τι έχει να γίνει, ρε τι έχει να γίνει. Όλα αυτά εντάξει μαζί με Eurovision, αυτό είναι το δεύτερο γεγονός στο οποίο κινούμαστε. Άσχετο το ένα μετάλλο. Και όχι βέβαια, διότι και εκεί η Ελλάδα παίζει πολύ δυνατά, ώστε του χρόνου πρώτο ο Θεός θα δούμε μήπως γίνει και Eurovision εδώ. Μήπως το φέρει ο Ακύλας.
1: Μακάρι να το φέρει.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, καταλαβαίνετε ότι σε ένα σπίτι που έχει οι άντρες, το σπίτι μου εννοώ, η φάση μας είναι στα κάγκελα.
1: Είναι όρια. Είναι όρια.
0: Όρια. Και δεν είναι και όλη η ίδια ομάδα. Οπότε.
1: Θα το δείτε όλοι μαζί, σε ένα σημείο.
0: Δεν ξέρω. Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί, ποιος θα περάσει στον τελικό, ποιος θα παίξει ο ποιον, διότι καταλαβαίνουμε και ξέρουμε ότι αν περάσει στον τελικό ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, που υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να συμβεί αυτό.
1: Καταρχάς θα είναι κλειστή η χώρα εκείνη τη μέρα.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Στην Αθήνα,
0: βέβαια. Όλη η αστυνομία θα βρίσκεται εκεί κατά τα
1: πάντα. Ναι.
0: Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ωριμοί και ψύχρεμοι.
1: Σίγουρα θα είμαστε.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι σοβαρό το θέμα. Να ευχαριστηθούμε. Και όσοι θα πάνε στο γήπεδο, αν όντως αυτό
1: είναι
0: το δίδυμο, να το ευχαριστηθούν.
1: Μα πέρα από τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς που θα πάνε, έρχεται και κόσμος από το εξωτερικό που
0: φυσικά
1: παρακολουθεί.
0: Δηλαδή, μην τα ξεφτυλιστούμε.
1: Δεν θα είναι μόνο Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί στο γήπεδο, θα είναι και από άλλες ομάδες. Και φίλαθλοι άλλοι.
0: Και ξέρεις τι με στεναχωριέται. Ακούω τώρα συζητήσεις διάφορες και από άλλους και άσχετους και πιο. Ότι αν δεν περάσουν και οι δύο ομάδες αυτές και περάσει. Πες ότι ο Παναθηναϊκός δεν περνάει, λέμε τώρα, εντάξει.
1: Ναι, δύσκολο, αλλά
0: θα πάνε. Ναι, δύσκολο, αλλά λέμε. Θα πάνε στο γήπεδο και οι κάποιοι Παναθηναϊκοί, ώστε να λειτουργήσουν ως αντιολυμπιακοί. Δηλαδή, υπερβολή.
1: Εντάξει, αυτό είναι συνήθως.
0: Ναι, ρε παιδιά. Ας ξεπεράσουμε τα συνηθισμένα, ας γίνουμε έτσι λίγο πιο. Να ευχαριστούμε έναν όλο. Στην τελική, δύο ελληνικές ομάδες, αν πάει έτσι, θα παίξουν στον τελικό του.

0: Το ίδιο Γιουρόλικα, γιατί να μην είναι ωραίο αυτό.
1: Ωραίο είναι. Απλά γίνεται στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σήμερα είναι ο μεγάλος αγώνας του Παναθηναϊκού, όπου από εκεί θα κριθούν επίσης πολλά. Για να το παρακολουθήσουμε. Μετά το break θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το άλλο μεγάλο γεγονός της Eurovision.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
7: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: Λοιπόν, καθημερινά μαθαίνουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες για την Eurovision. Σήμερα είναι η δεύτερη τεχνική πρόβα του Ακύλα, αν δεν κάνω λάθος. Και μαθαίνουμε ότι στους ημιτελικούς και πρώτον και δεύτερο ημιτελικό και στον τελικό θα εμφανιστούν και διάφοροι άλλοι καλλιτέχνες που έχουμε δει και αγαπήσει στη Eurovision. Θα ξεχωρίσω φυσικά και θα πω πρώτη από όλους τη Βίκη Λεάνδρος, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω θα τραγουδήσει στον πρώτο ημιτελικό. Έτσι έχω καταλάβει, ότι θα βγει στον πρώτο ημιτελικό και θα τραγουδήσει, διότι η Βίκη Λεάνδρος έχει κερδίσει την Eurovision με το Λουξεμβούργο, όπου έχει πάει δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, με το Λουξεμβούργο, όπου τη μία φορά βγήκε τρίτη και την άλλη φορά κέρδισε. Και αυτό που θα τραγουδήσει θα είναι αυτό το τραγούδι με το οποίο βγήκε τρίτη. Όχι αυτό με το οποίο κέρδισε.
1: Α, γιατί?
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες μου, το ρεπορτάζ πάντα, Γιώργο μου, το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι δεν έχουμε, δεν ξέρω, σίγουρα, καλά η νεότερη γενιά σίγουρα, αλλά η Βίκη Λεάνδρος είναι τεράστια καλλιτέχνητα.
1: Ναι, υποτίθεται είναι η βασίλισσα.
0: Είναι η βασίλισσα, είναι η πιο πουλιστερή Ευρωπαίο-Γερμανίδα, Ελληνογερμανίδα καλλιτέχνητα ever. Με εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει η Βίκη Λεάνδρος. Μιλάμε τώρα ότι είναι top of the top και θα βγει να τραγουδήσει εκεί. Επίσης στους τελικούς θα δούμε τους Λόρντι να τραγουδάνε.
1: Τα τερατάκια.
0: Τα τερατάκια εκείνα. Τα... Μόνο τερατάκια.
1: Μόνο τερατάκια δεν ήταν.
0: Αυτά ήταν τερατώδη, τερατάρες. Που θα μου έκαναν. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να μην βγουν ως τέρατα.
1: Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέλος πάντων.
0: Θα μ' άρεσε πολύ να βγουν κάτι τελείως αφορικό τύπου με κουστούμάκια.
1: Να κάνουν μια αποκάλυψη.
0: Ναι, να είναι τελείως κόντρα από ό,τι θυμόμαστε από Λόρντι. Η Ρουσλάνα επίσης θα τραγουδήσει. Ο Ρίμπακ με το βιολάκι του το ωραίο. Και διάφοροι άλλοι γενικότερα θα είναι, πιστεύω, μια ωραία βραδιά αυτή του τελικού. Θα το έχουν φτιάξει ωραίο. Και εντάξει, τελική είναι και στη Βιέννη. Εντάξει, υπάρχουν οι πόροι για να γίνει ένα πολύ ωραίο σοου. Καλά, δεν λέω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μπράβο. Οπότε, ανυπομονούμε 12 Μαΐου, την επόμενη Τρίτη δηλαδή, είναι ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο και συμμετέχουμε. Δεν θέλω να πιστέψω στα όνειρα του Κώστα Μπίγαλη, ο οποίος ο άνθρωπος κοιμήθηκε και είδε στον ύπνο του ότι η Φιλανδία κερδίζει την Eurovision. Mm-hmm. Δεν θέλω να πιστέψω στα όνειρα.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά, βγήκε και το είπε ο άνθρωπος ότι αυτό είδε το όνειρό του. Παρότι δεν έχει πολύ ακούσει το τραγούδι της Φιλανδίας, λέει, και δεν ξέρει, αλλά είδε αυτό το όνειρο.
1: Οκ. Okay.
0: Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί
1: ένα
0: αυτό.
1: Ένα περίεργο όνειρο, θα πούμε.
0: Εντάξει, τώρα είναι τέτοια η πληροφορία και εμείς είδαμε όνειρο ότι. Α, μην πω ότι όνειρο βλέπουμε εμείς.
1: Δεν θα πούμε.
0: Α, το καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Τι.
1: Πάμε με Νίκο Βέρτη.
0: Πάμε με Νίκο.
1: Άστους να λένε.
0: Άστους να λένε, Γιώργο μου, τελικά. Τι είπε ο κόσμος, ρε παιδιά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Καλέ, αυτό το τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ, εκτός το ότι είναι 81-82, έτσι λέω εγώ όλα αυτά που είναι λίγο πιο παλιά, 81-82. Πού, τι τραγούδι είναι αυτό?
1: Είναι 2001, όχι 81-82.
0: Ναι, αλλά είναι το παλιό, κατάλαβες.
1: Είναι 2001, throwback, ναι.
0: Είναι throwback. Mm-hmm. Παίξε μαζί μου και τι μου θύμισες τώρα. Έχω να το ακούσω αυτό το τραγούδι, μπορεί και από το 2001 που βγήκε.
1: Ήτανε στο Γεια, στο άλμπουμ.
0: Ήταν στο Γεια, ναι. Παίξε μαζί μου απόψε, κάνω ό,τι θα σου πω. Κάτσε εδώ συντονισμένος στο My Radio 104,6 για την ατζέντα που έρχεται από Κατερίνα Μπούκα, γιατί αμέσως μετά θα σου πω πώς μπορείς να γίνεις ambassador του τόπου σου και να παρουσιάσεις εσύ ο ίδιος βραβείο για τα Mad Video Music Awards.
2: The City Phenomenon.
3: Best 103,1.
4: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
5: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
5: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
4: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Από το 2008 τρώμε μαζί.
6: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
8: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
9: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
8: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
9: Pharma Toast Classic Toast, Κρις 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
8: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
9: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
8: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
9: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
11: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
10: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης.
2: στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Κάθε μέρα, μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
5: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
4: Εκεί είναι ο Σαράντης.
5: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
6: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
5: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
6: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
5: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Τηλέφωνο 22410-92-790.
5: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
7: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
8: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
7: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
8: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
7: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
8: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
7: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
4: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
4: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
5: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
4: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
4: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
4: Τρατορία πιτσαρία Τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Invest 103,1.
1: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
2: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβης.
1: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
2: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
2: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
1: Και online στο balispavlastore.com.
3: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπίτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
5: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
5: Σε μας τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
8: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
9: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
2: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
9: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
2: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
9: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
2: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
9: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή?
10: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
16: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
15: Το Γιώργο τον βλέπετε?
16: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
15: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
16: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
15: Είστε σίγουρα medium?
17: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
18: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
19: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
20: Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
21: Γιώργο, πού χάθηκες?
22: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
21: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
22: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
21: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
23: Daily Couscous.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: μέσα εβδομάδα. Ένα Daily Couscous είναι εδώ, είναι στην παρέα σου. 6 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε.
0: Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε.
1: Και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι σε ένα μήνα ακριβώς θα είναι Ιούνιος. Σε ένα μήνα ακριβώς.
0: Και θα έχει γίνει θα έχει περάσει το Αγίου Πνεύματος.
1: Και θα έχει περάσει το Αγίου Πνεύματος. Θα είναι καλοκαίρι. Το Αγίου Πνεύματος πότε είναι?
0: Δύο. Μία-δύο, νομίζω. Κάπου...
1: Ναι.
0: Αρχές είναι.
1: Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
0: Και δεν μπορώ να φύγω από τη φυλακή μου.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ωστόσο.
0: Σε ένα βαρύ λαϊκό πρόγραμμα.
1: Σε ένα πάρα πολύ βαρύ. Στο δεύτερο πρόγραμμα. Ποιο δεύτερο? Το τρίτο είναι αυτό. Του κλεισίματος είναι που σας διώχνουμε. Αλλά ναι, Παναγιώτης είναι.
0: Εμείς μόλις σας καλωσορίσαμε. Η Λένια Βίλιαμς είναι απέναντί μου. Ένας Μασούτης είναι σταθερά στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ηχθιοπολείο, παροπολείο και κρεοπολείο. Γιατί θέλει να σε εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτά είναι λίγα από τα πράγματα για να καταλάβεις τι επικρατεί σε ένα μασούτι. Ένα χαμόγελο, μια καλή διάθεση, μια ζεστή αγκαλιά γενικότερα, γιατί θέλεις να νιώθεις ωραία. Πάμε, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι τα ψώνια

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία έχει πρεμιέρα μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη.
1: Και τη Γιάννη Κατινάκη, μάλλον.
0: Όχι, οριακά. Είσαι στο βίντεο. Ωραίο ήταν.
1: Ωραίο ήταν, ναι.
0: Μπάμπι, βγες, έφυγε. Εντάξει, όλα τα ονόματα που χρησιμοποιεί ο Κατινάκης είναι αυτά
1: τα βαριά. Τα βαριά, ναι, ναι. Πώς το λένε, είναι τα βαριά, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ο μάτσο ο τύπος.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όχι, δεν σου, δηλαδή, δε σου πάει στο μυαλό ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορούσε να είναι λίγο πιο.
1: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, αν, δεν ξέρω αν. Τον έχει γνωρίσει, φαντάζομαι.
0: Τον έχω γνωρίσει λόγω.
1: Κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί, ρε παιδί μου, το οποίο είναι. Είναι πάρα πολύ συνεσταλμένο.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Τι είναι,
1: καλά. Όχι, ενώ αν τον γνωρίσει και το συναναστραφεί, εμείς κάναμε μαζί εκπομπή ένα χρόνο.
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι δεν φλερτάρει, δεν την

0: τους ανθρώπους λίγο πιο έντονα.
1: Βρε, δεν ξέρω τώρα τι κάνεις στο κομμάτι.
0: Όχι, όχι. Και στους καλεσμένους. Έχω υπάρξει σε εκπομπή του με καλεσμένο καλλιτέχνη.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ αισθάνθηκα άσχημα. Καλέ, όχι, άνθρωπος.
1: Θα σου πω, όντως όταν ερχόντουσαν καλλιτέχνη στην εκπομπή, ρε παιδί μου, έκανε. Αλλά δεν το κάνει όμως. Το κάνει ρε παιδί μου μεταξύ βαρκεστίου. Πώς να σου πω.
0: Έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι στα αστεία λέγονται πιο σοβαρά
1: πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Και στα φιλικά μπορεί να είναι τα καλύτερα γκολ. Επίσης.
0: Ξέρεις πολλούς πάνω σκιάμος και επιστρέφουμε.

0: Uncensored εκπομπή πλέον.
1: Ναι,
0: σούσουρο, Ανδρομάχη.
1: Κάθε μέρα υπάρχει και ένα διαφορετικό, τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, Devil Wear Prada, θα σε πάω εκεί.
1: Ναι.
0: Το είδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Ας πούμε στη Μέρη, την συνάδελφό μου, δεν άρεσε καθόλου. Μου έλεγε ότι θα μπορούσα να το δω και στο, όταν θα έβγαινε, θα κυκλοφορούσε. Στην
1: τηλεόραση, π.χ.
0: Τηλεόραση σε κάποιο, ας πούμε,
1: ναι,
0: συνδρομητικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα μ' άρεσε.
1: Στην τηλεόραση και πάλι.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και την εξέλιξη 20 χρόνια μετά. Δηλαδή, πώς έχουμε φύγει από το περιοδικό και έχουμε πάει στο digital και πώς όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει.
1: Άστο. Δεν το έχω δει. Θα ήθελα να πάω να το δω με την κολλητή μου στο όπα. Θα πάω να το δω, αλλά για να μου λες εσύ ότι σου άρεσε.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Ο στόχος μου είναι να βάλω σήμερα ή αύριο να δω το ένα, να το θυμηθώ. Έτσι, γιατί μου αρέσει να.
0: Σου λέω, ναι. Σ' αγαπώ και άλλο,
1: ένα. Το ψέμα δεν μπορώ. Και ακόμα. Ποιο το λέει αυτό,
0: Δημήτρη Κόκοτα. Με Φωτεινή από Fame Story.
1: Σταμάτα. Καλά.
0: Τι πάπλο λέω, Μπριτάνη.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Εντάξει, πολλές φορές βέβαια όλη αυτή η πληροφορία δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, καλώς κάνει και υπάρχει. Τρέπεσαι.

0: δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous. Best 103,1. Shine bright like a
1: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
4: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
3: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
4: Το Γιώργο τον βλέπετε?
3: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
4: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
3: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
4: Είστε σίγουρα medium?
5: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
6: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 48 510.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε κάπου εδώ ότι κυκλοφορεί και την...
1: Τι?
0: Όχι, στις 15 νομίζω κυκλοφορεί το άλμπουμ, το έχω γεννή. 15 κυκλοφορεί το έχω γεννή, το από. Το άλμπουμ.
1: Α, το άλμπουμ, οκ. Okay. Ναι,
0: επειδή βλέπω το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι από. Έτσι το έκανα το θυμικά. Και άνοιξε και κανάλι ο αδερφός του.
1: Του από.
0: Ναι, με gaming.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ο Σπύρος, ο Armstrong.
1: Εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου τους gamers. Αλήθεια.
0: Γιατί δεν είσαι gamer.
1: Καθόλου. Εσύ έπαιζες ποτέ σου. Ήσουν
0: τόσο φανατικά, όχι. Σαν παιδάκι κι εγώ ένα Game Boy το είχα.
1: Ρε Παναγιώτη, κι εγώ είχα ένα Game Boy και έπαιζα Tetris.
0: Δεν έπαιζα Tetris, έπαιζα πολύ περισσότερα παιχνίδια. Αλλά
1: και ένα, πώς το λένε, το πρώτο που ήταν το Sega, ας πούμε.
0: Sega δεν είχα.
1: Δεν είχες?
0: Όχι.
1: Α, καλά. Εγώ είχα από τον αδερφό μου, είχα πάει στον αδερφό μου Sega και παίζαμε
0: Nintendo, τέτοιο. Nintendo Game Boy. Και τέλος πάντων, δεν ήμουν ποτέ εθισμένος σε αυτά. Δηλαδή, ναι. Δεν είμαι εθισμένος ούτε στα παιχνίδια στο κινητό, ας πούμε, και σε αυτά που ναι. Έχω ανθρώπους που είναι full.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Απόν ρεμπέτικο και επιστρέφω να σου πω τα υπόλοιπα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Θοδωρή Φέρη, είπε ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλι τώρα συντονίστηκε. Μιλάμε για ποικίλη ύλη πράγματα.
1: Βεβαίω. Έχουμε ξεκινήσει από Uncensored και έχουμε καταλήξει στο gaming αυτή τη στιγμή. Και εγώ έλεγα ότι δεν μπορώ να καταλάβω του ανθρώπου που είναι, ρε παιδί μου, το οποίο είναι και ένα. Και δει το
0: εξωτερικό. Ακριβώ πόρο. Εμένα
1: με ακριβοπληρωμένο.
0: Ναι, με έστερνε ο Σπύρος να πάρω σε ένα που ούτε το βάζει το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Κάτι κάρτες που λέει αν αυτές τις κάρτες έχουν αξία. Δηλαδή αγοράζεις εσύ ένα πακέτο κάρτες που, ναι, που κάνει, ας πούμε, 40 λίρες.
1: Ναι.
0: Εγώ γιατί το Λονδίνο τις είχα πάρει. Και μπορεί να έχει μέσα μια κάρτα αξίας 8.000 ευρώ. 10. Είναι κάτι συλλεκτικές. Πώς πουλήθηκε μια κάρτα Pokémon, δεν θυμάμαι τι.
1: Ναι.
0: 1.600.000.
1: Τα μάτα.
0: Εγώ λέω το Σπύρο, σου πω κάτι. Από την ταλαιπωρία που πέρασε και από την άλλη που περίμενα. Αν κερδίσει κάτι πολύ, μην με ξεχάσει.
1: Αποκλείεται. Εγώ ξέρω τι είχα κάνει. Είχαμε βάλει τώρα με το. Έχει τέλος πάντων ο Χάρης ένα άλμπουμ με συλλεκτικές κάρτες του NBA. Που τις μαζεύαμε
0: αυτά,
1: τότε.
0: Αυτά, όλα αυτά.
1: Μπράβο. Και έβαλα στο ChatGPT, επειδή βρήκα το άλμπουμ, έβαλα στο ChatGPT.
0: Πόσο κοστίζει αυτό.
1: Πόσο κοστίζει το άλμπουμ, επειδή μου και τις κάρτες. Και υπάρχουν κάρτες που μπορούν να κοστίζουν και 300 ευρώ. Και τώρα μιλάμε ότι εκεί μέσα ξέρω, έχει 1.000 κάρτες. Που είναι χρυσές και αυτό δηλαδή μπορεί να είναι.
0: Εγώ, ας πούμε, παλιά μάζευα τηλεκάρτες.
1: Έχω. Όπως το πιστεύω, δεν τηλεκάνει.
0: Όχι. Νίκος Οικονομόπουλος, ο χαρακτήρας και επιστρέφω.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Μα τι ταλέντο αυτό να λέω μια σοβαρή κουβέντα και να μου την κάνει.
1: Τηλεκάρτες μάζευε.
0: Τηλεκάρτες. Έχω τηλεκάρτα με την αναβίση, με το τραύμα.
1: Σταμάτα. Είχαν πάνω οι τηλεκάρτες τέτοιο.
0: 32.000 αντίτυπα. Τις σπάνιες.
1: Τι λες.
0: Έχω και τηλεκάρτα με 5.000 αντίτυπα.
1: Αποκλείεται.
0: Σε ένα σβήσιμο μου έχω δύο.
1: Δεν μάζευα ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ συλλέκτης. Για κάτι, σε κάτι τέλος πάντων.
0: Ήμουνα όχι. Αλλά... Γιατί δεκάτες είχα πάθει εθισμό.
1: Ναι. Άκου τώρα.
0: Είχα πάει μέχρι στο μοναστηράκι και μάζευα.
1: Αλήθεια.
0: Σε ένα σβήσιμο είχα πάρει το μοναστηράκι, ήταν τις σπάνιες πολύ.
1: Παιδάκι, μάλιστα.
0: Και στέλνει ρόκο έχω τηλεκάρτα.
1: Να σ' ήξερα τότε στην κατασκήνωση που δούλευα. Όχι δούλευα. Ήμουνα κατασκηνώτρια, αλλά μετά όταν μεγάλωσα πήγαινα και στη γραμματεία και ξεσκαθόμουν και έκανα. Βέβαια, με καρτοτηλέφωνα μιλούσαμε. Μας δίνανε οι γονείς μας καρτοτηλέφωνα και τηλεκάρτες και πήγαιναμε στη γραμματεία και περιμέναμε στην ώρα να πάρουμε τους γονείς μας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast Κρις 700 γραμμάρια μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
2: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
4: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
6: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένας λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου. Έτσι ξεκινήσαμε.
1: Βέβαια. Παιδιά, ναι, δεν ξέρω. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ κάνετε.
0: Συλλογές σε διάφορα πράγματα.
1: Συλλογές σε διάφορα πράγματα. Πολλά έχω διαβάσει. Γραμματώσιμο έχω
0: σε... Εγώ συλλέγω και σιδερένια κουτιά από ένα αναψυκτικό πολύ συγκεκριμένο που είναι από designers. Μανόλο Μπλάνικ, Μάρκ Τζέικοπς, Καρλ Λάγερφελντ, Πατρίσια Φίλντ.
1: Πότι Φιλίπ.
0: Κάτι, γενικότερα διαφορετικούς.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θα ήθελα κάπου εδώ να πω είναι ότι ένα μας ζωτσίνη είναι δίπλα μας, ένα μας ζωτσίνη είναι στην παρέα μας. Για τα απλά, τα καθημερινά, τα ψώνια μας, τα πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να συλλέξετε ρύζι, μπορείτε να συλλέξετε μακαρόνια, μπορείτε αναψυκτικά κανονικά, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Και δει, παιδιά, μασούτ από το τόπο σου, βιολογικέ επιλογέ μασούτ και Mr. Grant, όπου είναι και τα προϊόντα τα οποία σας δίνουν έξτρα πόντους στην Mastercard. Για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας και με τα προϊόντα που σας είπα πριν από λίγο έχετε διπλάσιους, κερδίζετε διπλάσιους πόντους.
0: Λοιπόν, έρχεται ένα χατήρι από τη Δέσποινα Μαντή και τον Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε με Daily Throwback που φυσικά το λέει το κορίτσι μας εδώ.

0: Μάτια μου, αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, Κατ' ο Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνεις και προτείνεις τα τραγούδια για το Daily Throwback και η τρομοκρατική ομάδα του Daily Couscous, εγώ και η Λένη, επιλέγουμε με ποιο θα τρομοκρατήσω ένας τον άλλον. Για...
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 1998.
0: Γυναίκα, άντρας.
1: Άντρας. Καλλιτέχνης. Το έχει γράψει. Τη μουσική την έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
0: Ναι.
1: Και του στίχη. Ναι. Τους έχει γράψει ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
0: Άρα είναι Ασάκης Ρουβάς.
1: Το δύσκολα. Πολύ. Σου βάλα πολύ δύσκολα. Για να σε παίζω. Πριν ακόμα.
0: Σε γνωρίσω. Ήξερα πως θα φανείς.
1: Okay.
0: Και να άλλαζα απορίες, ναι, ναι, εμπειρίες και αγκαλιές. Περίμενα την ώρα που θα σε νιώθα να καις. Υπήρχες πάντα μέσα στη ψυχή.
1: Αφήνω το κινητάκι.
0: Συγκατοικούσαμε. Κάτσε να τα πει και ο Σάκης ο Ρουβάς.
1: Ναι, μωρέ.
0: Γιατί τα λέει και λίγο καλύτερα να πεις.
1: Ας τα πει ο Σάκης, ας τα πει.
2: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Όχι, αυτή είναι η Αναστασία. Λοιπόν, έχω να πω.
1: Πέστα.
0: Δεν έχουμε αναφέρει τίποτα για το Κολίνες Festival. Ένα πάρα πολύ ωραίο και καινούργιο φεστιβάλ, Κολίνες Sound Festival, που γίνεται στο χωριό Κολίνες στην Αρκαδία. Που συμμετέχουν όλοι.
1: Πραγματικά.
0: Όταν είμαι όλοι.
1: Και έχει να κάνει τα πάντα, δεν είναι μόνο το line-up. Ναι.
0: Έχει free camping, έχει yoga, έχει παιδικά εργαστήρια, έχει.
1: Συναυλίες, εντάξει. Από όλους.
0: Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι θα συμμετέχουν. Δηλαδή δεν είναι πας να δεις.
1: Ακριβώς.
0: Φεστιβάλ.
1: Ναι, όχι, παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Τριήμερο είναι.
0: Είναι τετραήμερο.
1: Τετραήμερο είναι.
0: 29, 30, 31 και 1η Ιουνίου.
1: Okay.
0: Είναι εκεί στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Καλά, τέλειο. Μπείτε ωστόσο να δείτε, δεν ξέρω τώρα πώς πάει
0: και
1: με εισιτήρια
0: σου και τα λοιπά. Ναι. Στο ticketservices.gr είναι.
1: Okay.
0: Και το trademark είναι το έλα στο χωριό. Εντάξει, πρώτη φορά βλέπω από όλους τόσο ένθερμα βίντεο και πόσο γουστάρουν, ναι, που θα είναι εκεί και τα λοιπά. Και creative βίντεο.
1: Εμπρός, δηλαδή, πίσω.
0: Έχουν κάνει πολύ ωραία φασούλα εκεί πέρα και μπράβο. Κοίτα, εγώ το γνώρισα μέσα από τη Ματούλα Τζαμάνι το συγκεκριμένο φεστιβάλ, η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι είναι έτσι ο πλαρχηγός σε αυτό το πράγμα. Είναι μπροστάρισα και μπράβο, γιατί αυτές οι ενέργειες
1: είναι πολύ ωραίες. Πώς το πέλεξε όμως την Αρκαδία άραγε?
0: Νομίζω απλά τις προτείναν ότι θέλεις να έρθεις να φτιάξουμε ένα πραγματάκι καινούριο εδώ και να το...
1: Γιατί, ας πούμε, ξέρουμε ότι η Ματούλα Ζαμάνη είναι πάρα πολύ, αγαπάει πάρα πολύ την Αμοργό.
0: Μένει στην Αμοργό.
1: Αλλά
0: είναι
1: μήπως...
0: Αμοργιανή πια.
1: Είναι Αμοργιανή πια. Μήπως είχε καμιά καταγωγή, λέω, από εκεί, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω αν έχει καταγωγή, αλλά γενικότερα η Ματούλα, επειδή είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι ανήσυχο. Και όπου τη ζητήσει βοήθεια θα τρέξει. Δηλαδή θα τη πει: πάμε να το φτιάξουμε αυτό. Είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Okay.
0: Κατάλαβες. Mm. Οπότε, Κολίνες Sound Festival, άμα θέλετε να περάσετε μοναδικά εκεί και με το αυτοκίνητο, μπορείτε να πάτε μια βόλτα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
3: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
3: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
2: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
3: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
2: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
3: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη. Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-65-1575.
5: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
6: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για diesel οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
7: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
0: Daily Couscous.

0: τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ένα τίλι κουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τέταρτο ημέρο. Πότε μπήκαμε στο. Δεν σου πω ποτέ για το άγχος που με κατακλείζει αυτή τη στιγμή.
0: Που σε κατακλείζει.
1: Με κατακλείζει το άγχος. Λοιπόν, τι καραμελιστές. Ναι. Έχω πάθει το εξής. Ήθελα σήμερα το πρωί να ταΐσω το γατάκι αυτό, το γατάκι το που έχω βρει τέλος πάντων, το άρρωστο. Να του δώσω ένα διβίωση κλπ. Το οποίο με βλέπει και με χαίζεται. Όπως με συγχωρείτε, παιδιά, συγγνώμη για το έγκαιζο. Αλλά με φοβάται πάρα πολύ γιατί του ανοίγω το στόμα και του βάζω ένα διβίωση μέσα. Τι να κάνω, πώς θα γίνει καλά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, μπαίνει σήμερα μέσα στο σπίτι.
0: Και το πρέπει... γατάκι αυτό το κρατήσεις.
1: Δεν ξέρω, άφησε με στην ησυχία μου.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνει μέσα στο σπίτι, Παναγιώτη, και δεν το βρίσκω. Δεν ξέρω που είναι. Και το έχω αφήσει μέσα στο σπίτι. Απλά έβαλα, πήρα την άμμο από εκεί που την είχα ξέρω εγώ στην αποθήκη, ξέρεις που μπαίνει να βγαίνει. Πήρα την άμμο, την έβαλα μέσα στο σπίτι, στο κέντρο κιόλας.
0: Για να τη βρει.
1: Για να τη βρει. Και λέω, αν τα κάνεις χάλια, δεν ξέρω αν θα επιβιώσεις. Δεν ξέρω. Και τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί μέσα στο σπίτι. Παιδιά, όποιος έχει κάτι να μου στείλει ένα μήνυμα. Τι θα είναι αυτό
0: γενικά,
1: που θα βρω.
0: Γενικά, άκου λίγο. Δεν ξέρω τώρα το κακόμενο αυτό, αλλά γενικά τα γατάκια είναι πολύ στην άμμο τους. Είναι πάρα πολύ υποχόνδρια. Σου λέω γιατί έχω γάτο. Εμένα δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή όταν ήταν μωρό ακόμα ο Θόρ. Προσπαθούσε, το παιδί ήθελε να κάνει την ανάγκη του. Και να κλαίει, να μην καταλαβαίνονται. Και τι είχαν κάνει, επειδή η τουαλέτα του είναι στη μικρή του τουαλέτα. Όπως ξέρει. Είχε ένα κλείσει την πόρτα και δεν μπορούσε το κακόμενο να μπει.
1: Μου.
0: Και το κακόμοιρο πήγε και τα έκανε στην πόρτα της τουαλέτας. Δηλαδή τίποτε εγώ ήθελα, αλλά δεν μπορούσα γιατί δεν μπορούσα να μπω. Γιατί τη λύθηκε, μου κλείσατε την πόρτα. Δηλαδή, τι αν κάνει το ζωντανό κι αυτό.
1: Παιδιά, δεν ξέρω, δεν είναι μόνο το άγχος μου η τουαλέτα του. Είναι και το μην ξύσει τα πάντα όλα, μην φάει τίποτα. Αυτά.
0: Χριστέτα Καγκούτη, πες και θα έρθει.
2: Που γυρνάς, παιδιά.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γιώργος Μαζονάκης επιπτώσεις. Ο Γιώργος Μαζονάκης ετοιμάζει μια πολύ ωραία συναυλία στις 10 του Ιούνιου στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Τρανό στην Προβλήτα Β. Θέλω να δω συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και εγώ θέλω να δω συναυλία.
0: Δηλαδή θα πάω.
1: Και εγώ θέλω. Περίμενε, 10.
0: Μα εγώ θα πάω.
1: Α, και είναι Τετάρτη.
0: Ναι, μια εβδομάδα πριν. Τα Mad Video Music Awards.
1: Βέβαια, συγκλονιστικά τώρα έτσι. Μιλάμε, θα γίνει χαμό στο Mad
0: Video. Το λέω, εσύ να πούσε φωνή.
1: Ναι, και τελειώνει εκεί αυτό.
0: Φωνή.
1: Ναι, που είναι η φωνή του Mad
0: Video. Φωνές!
1: Ακούω φωνές!
0: Οι άνθρωποι φεύγουν.
1: Ναι.
0: Που μα ακούνε εμένα να ουρλιάζουν.
1: Λοιπόν.
0: Δεν με αγαπούσε, Γιώργο Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ξαφνικά, που λέει και η Κέιτ που ακούσαμε το υποσυνείδητο.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Ένα τέλη κουσκούς έφτασε στο φινάλε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Να περνάτε όμορφα, καλή συνέχεια. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ, συνεχίζεται εδώ. Εμείς αύριο.
1: Τα σπουδαία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1. Jumbo.
2: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά. Λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerontis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
5: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή?
7: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
0: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
9: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
10: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα εννοείται πως παίζουν εδώ στον Best 103,1. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στην παρέα. Στην μέση αυτής εδώ της εβδομάδας, στην πρώτη εβδομάδα για αυτόν εδώ τον μήνα, μπήκε ο Μάης. Είμαστε στα καλύτερά μας, εννοείται. Είμαι ο Ματθαίος και θα μείνω στην παρέα αυτή για 120 λεπτά. Δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες και αγαπημένα όπως κάνουμε στα μεσημέρια μας. Αυτά που γίνονται ακόμα πιο best. Με πολύ πολύ διάθεση και σήμερα. Παρέα με τις επιτυχίες. Νέα αποκλειστικότητα για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Το νέο τραγούδι από τον Πέτρο Ιακωβίδη, το οποίο ακούτε αποκλειστικά, παιδιά, σε πρώτη μετάδοση. Το Έτσι Έχεις Μάθει εδώ για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Γιατί είναι αυτό που λέω. Οι αποκλειστικότητες έχουν το ραδιόφωνο τους. Από τώρα μέχρι και τις 4, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να δυναμώσετε την ένταση στα ραδιόφωνά σας.

το ακούς δυνατά στο Airplay εδώ στον Βέστη 103,1 λίγο πριν από τις 2.30 στο μεσημέρι της Τετάρτης στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας. Τετάρτη 6 Μαΐου με την θερμοκρασία στη Ρόδο μας αυτήν εδώ την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Καταπληκτικός ο καιρός. Από αύριο θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσει ακόμα και τους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Ρόδο μας. Είμαι ο Μαρθέος και σήμερα παρέα για 120 λεπτά μαζί με τα καλύτερα. Κατερίνα Κακοσέου, Τα Παράπονα Μου, νέο τραγούδι, μας αρέσει πάρα πολύ. Νέο στο playlist εδώ στον Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
3: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
2: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
4: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
2: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
5: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
2: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
5: Καλέστε μας στο 694-9939-074
2: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
5: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
2: Για όλη τη Ρόδο.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου
2: μήλα Starkin Smith Fuji μόνο 1,29 το κιλό.
8: Επιλεγμένα προϊόντα Στάμου μείον 20%.
2: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,79.
8: Pharma Toast Classic Toast Kris Kris 700 γραμμάρια μόνο 1,49.
2: Νερό Ζαγόρι συσκευασία 12x500ml μόνο 1,65.
8: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 72 λεπτά.
2: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean 75 μεζούρες μόνο 5,40.
8: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,89 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
11: Hey, Mister, πού πας?
12: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
13: Mr. Mobile.
12: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
13: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
12: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
12: Τηλέφωνο 2241 11 33 25.
13: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
14: Αμέσως τώρα.
15: Αμέσως τώρα.
14: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
16: Επιστρέψαμε εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας, στον Best 103,1, σε ένα υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης, με εξαιρετικό καιρό. Ό,τι καλύτερο για τα πρώτα μαυρίσματα. Ναι, αυτό ακριβώς το βλέπω και σε διάφορα story στο Instagram, ότι κάποιοι είναι στις παραλίες. Άλλωστε το απαιτεί αυτός εδώ ο καιρός στη Ρόδο μας. Ραντεβού στα Ανθεστήρια 2026, αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου, η πιο όμορφη γιορτή της Άνοιξης. Εννοείται πως επιστρέφει. Ο Δήμος Ρόδου σας προσκαλεί την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Μανδράκι, σε μια εμπειρία γεμάτη χρώματα, αρώματα και μουσική, με παρέλαση αρμάτων, με μουσική και συναυλία με τον Μανώλη Βονάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Το δικό μας παιδί θα είμαστε όλοι εκεί, εννοείται. Παντελής Παντελίδης, Είχα κάποτε μια αγάπη. Συνεχίζουμε μόνο με επιτυχίες. Σε λίγο και η Αναβίση. Ο Γιάννης Πλήταρχος, ο Νίνο μαζί με τη Ζόζεφιν. Όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ δυνατά, στον καλύτερο της πόλης.

Αγαπημένη Στέλλα, καλή εδώ στον Best 103,1. Πάρα πολύ αγαπημένο εδώ στον νούμερο 1. Για τις επιτυχίες, λίγο πριν το ρολόι δείξει 3, στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας είναι Τετάρτη. Είμαστε παρέα για 120 λεπτά, όπως κάνουμε στα μεσημέρια μας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μαζί με τα καλύτερα. Γεια σου, Αρτεμούλα. Η Αρτεμούλα, παιδιά, είναι η νέα μου βαφτιστικιά, η οποία αυτή είναι εδώ την ώρα κατευθύνεται στο σπίτι της για πρώτη φορά. Είναι νεογέννητο, είναι καταπληκτικό, την αγαπώ πολύ. Αλλά δεν έχω και ζουζούνια να βάλω τώρα, έτσι για να μπει στο κλίμα. Σιγά σιγά. Καλό δρόμο, θα τα πούμε σε λίγο. Νίνο, Ζώσεφιν, τι κάνεις? Και αυτό στα προτινόμενα αυτής εδώ της Τετάρτης στον Best 103,1. Ακούς μόνο επιτυχίες. Σε λίγο και ο Κωνσταντίνος Αργυρός για να μας φάει στο break των 3. Θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά στην δεύτερη ώρα με περισσότερες επιτυχίες και περισσότερα αγαπημένα στον Best 103,1.

0: Ζουζουνέστ 103,1.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζαμπό ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζαμπό ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
4: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
3: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
4: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
3: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2,09 ευρώ.
4: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
3: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
4: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή,
8: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
15: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
0: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
16: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
17: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
18: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου.
19: Αυτός είμαι εγώ και αυτή είναι η δεύτερη ώρα η οποία ξεκινάει τώρα στο ραδιοφωνό σου. Με εδώ στον Best 103,1, Τετάρτη 6 Μαΐου. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι για άλλη μια φορά και στα μηνύματά σας, παιδιά, και στο Viber. Εκεί που τα λέμε καθημερινά στο 697-0331-1031. Τα μηνύματά σας και μέσα από το Instagram. Θα μπω σε λίγο να δω τι ακριβώς γίνεται.

Vision. Είμαι ο Ματέος στην παρέα αυτή για άλλη μια ώρα, άλλα 60 λεπτά μαζί με τα καλύτερα. Στον καλύτερο της πόλης, η Ιουλία Καλυμάνη για τον φίλο μου τον Μιχάλη με εξόδευσες δυνατά στο Airplay.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Το δικό μας πεδίο τριαντάφυλλος τώρα τελευταία. Μας αρέσει νέο τραγούδι από το τριαντάφυλλο στο Best 103,1 στο Airplay, εδώ στο νούμερο 1. Για τις επιτυχίες, καλησπέρα στα μηνύματά σας για άλλη μια φορά. Γεια σου φίλε μου Θανάση, καλό δρόμο. Υπομονή σε εσάς που οδηγάτε στους δρόμους του νησιού, σε εσάς που είστε καθοδόν αυτήν εδώ την ώρα. Δυναμώστε την ένταση στο ραδιοφωνό σας. Είμαστε μαζί και σήμερα για να κάνουμε την διαδρομή σας ακόμα καλύτερη με υψηλές θερμοκρασίες αυτή εδώ η Τετάρτη, και όπως είπα και στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής, αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, θα ξεπεράσει ακόμα και τους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Ρόδο μας. Γεια σου Λουκία, γεια σου Θωμά, καλό μεσημέρι και στον Βασίλη, στα παιδιά που εργάζονται αυτήν εδώ. Την ώρα παρέα με τον Best εννοείται 103,1. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα μου το ζητήσατε και αυτό στα προτινόμενα αυτής εδώ της Τετάρτης.

0: FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει. Παντού. Best 103,1.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
2: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant. Close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
7: Live your fantasy.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
9: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 33981. Καζέλ Μπόργκο.
10: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
11: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
10: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
11: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
10: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
12: και online στο balispavlastore.com.
13: Σπάνια αποστάγματα
12: από όλα τα μέρη του κόσμου.
13: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
12: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
13: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
12: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
13: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
12: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
13: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
12: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
13: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
12: Κάτι παραπάνω από κάβα.
0: Best 103,1.

Μπέστε 103,1, αυτός είναι ο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Ήρθε η ώρα να φύγω και για σήμερα, αφού σας ευχαριστήσω και αφήσω αυτήν εδώ την θέση στην Αθηνά Κλίμη, η οποία έρχεται και θα μείνει μαζί σας για άλλες 2 ώρες με περισσότερες επιτυχίες και περισσότερα αγαπημένα εδώ, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια!

0: Best 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 x 500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
2: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
6: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
9: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
10: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το λύκειο Ιαλισσού.
9: Εκεί είναι ο Σαράντης.
10: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
11: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
12: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
11: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
12: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
11: Τηλέφωνο 22410-92-790.
12: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
13: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
14: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241 047 323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Be Viral Radio Show.

Λοιπόν και σήμερα καλησπέρα σε όλους, τεταρτούλα. Εμένα η φωνή μου έχει αποχωρήσει, όμως παιδιά αυτά συμβαίνουν έτσι και στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και γενικότερα στις μέρες μας. Κάτι κυκλοφορεί και όλας και αν συντονιστήκα τώρα μαζί με Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε φυσικά στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες γεμάτο μουσική και όχι μόνο. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για να δούμε όλα τα trends που αξίζει να δείτε. Μην πάτε πουθενά λοιπόν, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και το ταξίδι μας αμέσως τώρα θα ξεκινήσει.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Η πρόβα του Ακύλα λοιπόν πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και η δεύτερη πρόβα του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε και ότι θα είμαστε και λίγο σε Eurovision Mood, γιατί όσοι σας ακούτε εδώ πέρα τις επιτυχίες μας στο Be Viral Radio Show, εγώ διαβάζω τα μηνύματα στα social media και τα comments που βλέπω κάτω από τον αγαπημένο μας Ακύλα, ο οποίος έχει πάει και έχει ταράξει τα νερά στη Βιέννη, όπως φαίνεται, διαφορετικά πράγματα, όχι μόνο το χιλόφωνο που περιμέναμε και άλλα πολλά πράγματα που δεν τα περιμέναμε, οπότε καταλαβαίνετε, ίσως τον χρόνο πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε πολύ σοβαρά για Eurovision.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

άκρος χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο. Να σας πω λοιπόν ότι βλέπω εδώ πέρα στα social media να τρεντάρουν πάρα πολύ τα χιόνια σε όλη την Ελλάδα, Μάιο μήνα. Βλέπω εδώ πέρα λοιπόν ένα βίντεο από την Ηλιάνα, τη γνωστή TikToker στο Καρπενήσι, η οποία, παιδιά, έχει βάλει, και ενώ είναι Μάης μήνα, στην αρχή του βίντεο πέφτουν χιόνια κατά πάνω της, τύπου νυφάδες ολόκληρες, και μετά ξαφνικά έχει ήλιο, και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά ο καιρός, παιδιά, έχει περάσει κάποια δικιά του φάση του διδύμου. Θεωρώ, τουλάχιστον εγώ. Επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είχαμε και παντσέμινο, γι' αυτό σας θέλω έτσι λίγο προσεκτικούς. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο υπομονή με τη φωνή μου, αλλά παρόλα αυτά δεν σας νοιάζει. Αυτό σας αρέσει καλύτερη μουσική, που φυσικά την έχουμε.

0: Viral. Best 103,1. Shine bright like a
1: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
5: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
5: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
14: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο
15: 22-410-48-510. Be viral radio show. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονίστηκα τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αυτή να κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά θα είμαστε μαζί για μία ώρα παρακάτω ακόμα. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε αύριο, τα throwback τραγούδια που αγαπάτε. Πολλές διασκευές αυτό το διάστημα, πολλά τραγούδια που τρεντάρουν και στα social media και είναι έτσι λίγο πιο παλιά. Και η Στέλλα Καλή είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα. Θα συζητήσουμε λοιπόν στη συνέχεια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

καλή συζητήσαμε. Το Platinum είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε εδώ πέρα στην εκπομπή και αγαπάμε και πολλά ακόμα που μάλλον θα έρθουν, όπως καταλαβαίνω. Άθηνα Κλίμη στην παρέα σας εδώ πέρα, πίνω το τσαγάκι μου όσο κάνουμε εκπομπή στο στούντιό μας και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Λίγο υπομονή, παιδιά, με τη φωνή μου. Λίγο προσοχή και εσείς, γιατί αυτό το διάστημα είναι έτσι λίγο περίεργο με τις αρρώστιες κτλ. Και δεν τα θέλουμε αυτά. Έχουμε events, έχουμε συναυλίες. Έχουμε μετάλλικα που ψάχνουμε όλη εισιτήρια και δεν βρίσκουμε. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά και φυσικά καθίστε εδώ πέρα, γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώριτσα ακόμα, γεμάτη μουσική και φυσικά τα πιο θετικά vibes. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με την ίδια φωνή, αλλά πολύ καλύτερα vibes και φυσικά την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΕΕ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
4: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
5: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
6: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
0: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
7: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
0: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
7: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
0: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
7: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
0: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
8: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
0: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
0: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
0: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Be Viral Radio Show.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

συμβαίνει. Συμβαίνει, παιδιά, ότι πλέον στα social media το viral είναι το wellness. Και αυτό που έχω δει, παιδιά, αυτές τις μέρες είναι απίστευτο. Τι εννοώ με αυτό? Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν. Για να σας πω, παιδιά, ότι παίζουν πάρα πολλά trends στα social media που αφορούν το wellness και όχι μόνο. Γίνονται πάρα πολλά events, πάρα πολλά activations αυτές τις μέρες που αφορούν έτσι την ωραία διατροφή, τα ωραία vibes και φυσικά την καλή υγιεινή, που είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ βασικό. Αμά αυτό το trend γενικότερα μας αρέσει, παιδιά. Γιατί μας κάνει καλύτερους. Τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνουμε στην παρέα σας, μισή ώριτσα ακόμα εδώ πέρα μαζί. Και φυσικά αφήσαμε το wellness και πιάνουμε εδώ πέρα λίγο έτσι την επικαιρότητα και τα πράγματα που βλέπω αυτές τις μέρες. Τη Eurovision την έχουμε σχολιάσει, όμως παιδιά δεν έχουμε σχολιάσει ταυτόχρονα όλες αυτές τις αλλαγές που βλέπω εδώ πέρα στα social media και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι τρένταρε στα sites αυτές τις μέρες. Σίγουρα η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Λαγαζόπουλος αυτές τις μέρες. Σίγουρα η συνέντευξη της Αφροδίτης Γραμμέλη. Αλλά ταυτόχρονα και όλες οι αλλαγές αυτές οι πιθανές που μπορεί να γίνουν στην τηλεόραση. Αν γίνει η αποχώρηση της Σίας Κοσιόνη, δεν μας βλέπω καλά στα social, γιατί πιστεύω ότι μέχρι και εκεί πέρα θα φτάσει αυτή η είδηση και θα συζητηθεί πάρα πολύ. Καλή μουσική έχουμε, καλή διάθεση επίσης, γι' αυτό μην πάτε πουθενά και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
5: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
6: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
5: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
6: Το Γιώργο τον βλέπετε?
5: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
6: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
5: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
6: Είστε σίγουρα medium?
7: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: εσύ.
1: Ωραία εβδομάδα αυτή, ωραία εβδομάδα του Μαΐου. Μία μέρα λοιπόν πριν την Πέμπτη που εμείς θεωρούμε δεύτερο Σάββατο και λίγες μέρες πριν την ημέρα της μητέρας. Τι πιο ωραία από τη συγκεκριμένη ημέρα, βρε παιδιά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές τις μέρες αυτό είναι αυτό που αξίζει να τρεντάρει. Να αγαπάμε τις μαμάδες μας, όχι μόνο την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, αλλά γενικά. Εσείς τι λέτε? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν λίγο έμεινε για την εκπομπή μας σήμερα, οπότε μείνετε εδώ πέρα αναπαυτικά, καθίστε να ακούσετε ωραία μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

0: δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Έπεσα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμακα στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, εννοείται για αύριο 5η με Throwback Thursday, και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά σε όλους.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
5: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
4: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
5: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
4: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
5: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
4: Και online στο balispavlastore.com.
6: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
7: Από το 2008 στρώνει ανελιπώ στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
8: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
7: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
8: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
7: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
8: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
8: Από το 2008 τρώμε μαζί.
9: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
10: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
5: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
11: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
5: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
11: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
5: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
11: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
5: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
11: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

0: Γεια. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Best 103,1.

0: μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, το και non-binary, είμαστε εδώ. Η Eurovision πλησιάζει.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε τελικά αυτό που λέμε, έχω γίνει. Πώς ήταν παλιά ο Γιάννης Πουλόπουλος στην Κατερίνα Καινούριου. Έχω πιάρει αυτό το ποστό.
1: Και έχουμε πιάσει και εμείς οι δύο τώρα φιλίες. Γιατί η Κατερίνα γνώρισε Ακύλα και εγώ γνώρισα ξαδέρφη μου, κολλητή Ακύλα, που η χαρά του γιού μου είμαι, που τη φιλοξενήσαμε και το πρωί. Στη Σούπερ Κατερίνα. Την πήγα εγώ, την έκανα βίντεο.
0: Αχ, τι
1: γιατί
0: ωραία.
1: Έχω την ξαδέρφη που έχει ανοίξει queer κομμωτήριο.
0: Τι ωραίο.
1: Για βαψίματα έξαλλα και χτενίσματα
0: έξαλλα.
1: Καλέ
0: μου, την έχεις ξαναναφέρει αυτή την ξαδέρφη.
1: Και ανακάλυψα ότι ο Ακύλας έχει κάνει τη βαφή και το μαλλί.
0: Τι λες ρε Χάρη.
1: Και μετά αυτή μου έδωσε τα βίντεο που τα παίξαμε σήμερα το πρωί, που τραγούδαγε με στο κομμωτήριο Ακύλας πριν γίνει γνωστός.
0: Έλα μωρέ, παιδιά, τι ωραίο.
1: Μου είπε ότι είναι κολλητάρια και μιλάνε και κάνουν και της λέω να σου πω θα κανονίσεις και κανένα. Μου λέει έχουμε κανονίσει τη Μακύλα, μου λέει πριβέ πάρτι σε σπίτια και αυτά και μου λέει θα με καλέσεις. Λέω εννοείται, τον έχουμε κυκλώσει εμείς οι δύο τον Ακύλα.
0: Είναι κυκλωμένος από παντού. Εγώ που είχα μπει εχθές το. Ήμουνα από τη μία έκανα πρόβα ρε Παπαδρασίου και από την άλλη μίλαγα στο κανάλι του στο Instagram στο Tequila Ακύλα Ελμιάου.
1: Που απαντούσε σε ερωτήσεις.
0: Ναι. Και καθόμουν και έκοβα τις ερωτήσεις. Έστειλα και εγώ. Εγώ δεν του στείλα ερώτηση. Του στείλα καμάρι μου. Σε ό,τι και να κάνεις, εμείς σε στηρίζομαι.
1: Τα λέμε. Έχετε ψάξει κανένα μπαρ, κανένα εστιατόριο εκεί για τη Βιέννη να πας.
0: Όχι,
1: να...
0: και ήθελα αύριο να κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί εσύ νογάς αυτά.
1: Δεν έχω πάει και στη Βιέννη, ρε παιδιά. Έχεις βέβαια τη φίλη σου την Εύη. Την,
0: φίλη Εύη που πηγαίνει Βιέννη, η φίλη μου εκεί που με βάφει. Αλλά θέλω εσύ με τις αποστάσεις και αυτά, εσύ θα με βοηθήσεις.
1: Ναι, ναι, να ψάξω. Δεν έχω πάει βέβαια. Έχει πάει Γιώργος στη Βιέννη, όχι.
0: Όχι.
1: Ψάχτε, λέω. Και στο Viber, στείλτε μας, παιδιά, γιατί πολλοί έχουν πάει στη Βιέννη
0: ναι.
1: Χριστού για να κάνουν τα ρομάτζα τους και αυτά. Κάνα ωραίο μπαρ, κάνα ωραίο εστιατόριο.
0: Ναι, ρε, παιδιά.
1: Να πάει κάπου να κάτσει.
0: Ναι, πείτε τίποτα.
1: Πήγαινε λοιπόν, και μόνη σου για ένα ποτό.
0: Θα πω, εννοείται, εγώ τα καλύτερά μου αυτά.
1: Αυτό, στο εξωτερικό, παιδιά, δεν τρέπομαι καθόλου να το κάνω.
0: Ούτε εγώ, γιατί δεν σε ξέρει κανένα. Πα πίνει τι ποτάρε σου, τρώ το φαγητό σου ήρεμα και δεν σε ενοχλεί και ψυχή.
1: Τι προτιμάς, να πας για ποτό με 10 Eurofans να.
0: Όχι, προτιμώ να μπω στα Five Guys και να φύγω μεθαύριο. Συγγνώμη, non-sponsor γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι το μπέργκερ που μας λείπει περισσότερο από το Στρασβούργο και στους τρεις μας.
1: Έχει. Ο Γιώργος έψασε κατευθείαν το Five Guys της Βιέννης. Μπράβο, Γιώργο.
0: Έχει.
1: Άξιος.
0: Γιωργάρα μου, θα σου φέρω, ας είναι και κρύο.
1: Αχ.
0: Η αλήθεια είναι και με το Χάρη και το Γιώργο.
1: Στο Στρασβούργο φέτος, παιδιά, που τα έβλεπα τα stories είδες... που είχαμε πάει σαν πέρσι, που τα ανέβασες.
0: Αχ!
1: Θα πάμε αρχές Σεπτέμβρη, δεν ξέρω, Ιούλιο, κάπως θα το. Ιούλιο έχει στα θέατρα. Θα το κάνουμε, θα το βρούμε.
0: Όχι, τέλη Ιουλίου τελειώνω.
1: Θα το βρούμε.
0: Κάπως θα το
1: βρούμε. Στο κλίνικ του κοινοβουλίου.
0: Ναι, αλλά Δευτέρα. Περίμενε. Το θέατρο είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Μπορούμε να πάμε Δευτέρα με Πέμπτη.
1: Ναι, ωραία. Καθίστε και Σεπτέμβρη αρχές που γυρνάμε εδώ πάντα και πάντα βαριόμαστε Σεπτέμβρη αρχές.
0: Ωραίο θα είναι και το Σεπτέμβριο να πάμε εκεί, παιδιά. Έχει ένα μαγαζί εκεί που το ονειρευόμαστε πάντα με τα παιδιά που τρώμε τα ζυμαρικά αυτά, τα δικά τους, τα ντόπια με τις κρασάρες στο ποτάμι.
1: Να ψωνίσουμε και ρούχα για το χειμώνα. Στα
0: εμένα
1: εκεί.
0: Να σας πω από τότε που είπα ότι θα πάω στην Αυστρία, έχω 50 μηνύματα. Η Κατερίνα Πόθα, διάφοροι άλλοι. Θα πάω στο γνωστό μαγαζί. Το λέω γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μαγιό από τα Primark θα μας φέρει.
1: Γιώργο, για πάντα έχει Primark στη Βιέννη.
0: Αυτά ήταν. Εγώ δεν κοιτάω που θα είναι οι αποστολές, κοιτάω που είναι τα Primark.
1: Σάχη, γιατί είναι και Σανσόν η Βιέννη.
2: Δύο
1: έχει, ναι, και ήταν είναι μες στην πόλη. Γιατί και στο Παρίσι, παιδιά, έχει και είναι σε χωριό. Είναι σαν να λέμε στην Ελευσίνα, δεν ξέρω γιατί.
2: Κάτω
1: δεν έχω πάει.
2: Κάτω Αυστρία.
0: Εγώ θα είμαι στην πάνω Αυστρία. Πώς θα.
2: Δίπλα στη Βιέννη.
1: Να είδες, δεν έχουν σε κάποιες πόλεις, δεν τα ανοίγουν μέσα στην πόλη.
0: Θα είναι μεγάλα αυτά για να είναι μακριά.
1: Ναι, μπορεί να είναι και καλά αυτά που είναι μακριά.
0: Μωρέ.
1: Τα ανοίγουν, πώς είναι εδώ ρε παιδί μου.
0: Και γυρίζω, λέει, μείον 10 κιλά, γιατί όλα τα λεφτά τρώω σε ταξί στη Βιέννη για να πάω στα.
1: Άμα να σου πω κάτι γιατί. Να σου πω, θα γίνει ο ημιτελικός στα Κύλα, Τρίτη. Ναι. Την Παρασκευή το πρωί τι θα κάνεις.
0: Μέχρι να γίνει ο τελικός τι θα κάτσω να κάνω.
1: Σάββατο πρωί τι θα κάνεις. Θα κάτσεις να παίξεις να καθαρίζεις τη σκηνή.
0: Μέλλαντε.
1: Θα πας στα Primark.
0: Θα σας φέρω πράγματα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εσείς εδώ συγκεντρωμένοι, γιατί να ξέρετε ότι και εδώ με το My Radio θα έχουμε τις επικοινωνίες μας.
1: Ναι, να το πούμε βασικά.
0: Βεβαίως.
1: Ότι η Κατερίνα, παιδιά, θα βγαίνει κανονικά εδώ, εκπομπούλα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, live από τη Βιέννη. Εγώ live από τη Νέα Σμύρνη.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά θα μας τα λέει όλα. Καλά, να σου πω, δεν θα μας λες μόνο για το Eurovision. Θα μας λες που τρως, που πίνεις, που πας και
0: εκεί
1: το δίνεις.
0: Εκεί θα γίνει τα κουτσομπολίκια. Χαζόλυση.
1: Ναι, και θα έχουμε, παιδιά, καθημερινή, έτσι,
0: θα γίνει
1: ένα πόρτο.
0: Ένα καθημερινό σου.
1: Ναι, και εκεί κανένα τρελιάρι που γνώρισες, κανένα τέτοιο. Άμα σε φλέρταρα να στα μπαρ, θα πηγαίνεις
0: μόνη. Και
1: λέει μόνη.
0: Μου την πέφτει ο Φιλανδός, που είναι ο καλονός ο...
1: Καλά να σου πω κάτι, γιατί άμα πας σε ένα μπαρ και σε φλερτάρουν. Γιατί θα γίνονται. Βέβαια, εντάξει. Ενώ, ναι. Παιδί μου, πολύ Eurovision κόσμος, δεν ξέρω αν θα σε φλερτάρουν. Λόγω...
0: Όχι, ναι.
1: Λόγω κόσμου.
0: Ακριβώς το ίδιο μου είπε το αγόρι μου, να ξέρετε.
1: Είναι ασφαλής.
0: Είναι το πρώτο ταξίδι που μου λέει δεν ανησυχώ καθόλου.
1: Κοίτα. Βέβαια. Ναι, τέλος πάντων. Μπορεί να σε φιλετάρουν οι γυναίκες.
0: Μακάρι. Παιδιά, φιλτοφλέρτα να νέωσε.
1: Αυτό το καταλήγει άσχημα αυτό που λέμε. Ναι, με
0: αγάπη. Με βλέπω παντρεμένη στο Άμστερνταμ. Με την κοπέλα μου και μια χαρά θα είμαστε.
1: Δηλαδή, μην κοιμάται και πολύ σχεδόν τα χώρι σου.
0: Γιατί... Αυτό του είπα. Μην κοιμάσαι και πολύ, γιατί δεν αργώ να βρω την Ούλριχ και να.
1: Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και όλοι μας μεγαλώνουμε, μειώνονται και οι ανοχές μας.
0: Και οι αντοχές.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι μου. Τα πράγματα έξω, παρότι η βενζίνη έχει ακριβήνει. Γιατί αναρωτιόντουσαν όλοι γιατί τόσα πολλά περιστατικά με πατίνια. Να σας πω ότι τώρα που ερχόμουν, είχε έλεγχο παιδιά και περιμέναν Συγκρού και έμαθα ότι πριν να περάσουμε,
1: ναι,
0: συνέλαβαν ένα πιτσιρικά με πατίνι στη Συγκρού.
1: Με πατίνι. Πάνω στη Συγκρού και το πατίνι, ρε παιδιά.
0: Ρε αδερφούλη.
1: Δηλαδή, στον δρόμο που τρέχεις πιο πολύ από όλους εντωμεταξύ.
0: Καλά, σήμερα το πρωί, συγγνώμη τώρα, με ξέρετε ότι εμείς δεν είμαστε της βίας, θα τη σκότωνα μία. Είμαι σε ένα στενό και περιμένω να βγω στο κεντρικό. Κοιτάω λοιπόν από την αριστερή πλευρά που έρχονται τα αυτοκίνητα. Σαν τρελή έρχονται μηχανάκια και αυτά. Και έρχεται μία στο τζάμι και μου κάνει. Κατεβάζω, λέω, παρακαλώ. Ναι. Από εδώ δεν κοιτάτε αν περνάει άνθρωπος. Τη λέω, εγώ είμαι στημένη εδώ κάνα πεντάλεπτο. Πόση ώρα είσαστε? Την ώρα που ήρθα πρέπει να πάτε πιο πίσω, μου λέει, να περάσω.
1: Περαστική με πατίνι.
0: Περαστική. Ήθελε να κάνω όπισθεν να περάσει. Δηλαδή, φαντάζομαι, πήγα να τη πω: είστε από τη βασιλική οικογένεια τη Αγγλία, είστε κάτι. Πρώτη φορά μου σημαίνει αυτό να μου χτυπάει το τζάμπι πεζό και να μου λέει: γιατί δεν πήγατε καν να το όπισθεν να περάσω από μπροστά σα.
1: Για να μην κάνει λίγο δηλαδή.
0: Είστε, λέω, από κάποιο άγημα.
1: Πω. Είναι και. Επειδή εγώ τώρα εδώ βρήκα να παρκάρω τελευταία στιγμή μια θέση. Πολύ ωραία.
0: Εννοείται.
1: Και βγάζω αλάρμ και σταματάω, ξέρει, για να. Η άλλη από πίσω αρχίζει να με μπουτζώνει.
0: Στα μούτρα σου,
1: κάτσε, επειδή περίμενε ένα λεπτό να το φέρω στην άλλη, ναι, στο άλλο ρεύμα για να μπω.
0: Ναι, ναι,
1: εκεί,
0: ναι,
1: την έβρισα, παιδιά, δεν κρατήθηκα.
0: Όχι, δηλαδή, σήμερα είναι
1: κόρναρα,
0: η μέρα.
1: Την έκανα, τη λέω, δεν καταλαβαίνω το πρόβλημά σου.
0: Εγώ πετάχτηκα, μου κάνει. Γιατί δεν κάνατε όπισθεν να περάσω.
1: Ναι, δεν. Και έχω γενέβρα με τη μεγάλη εταιρεία αυτοκινήτων εδώ δίπλα μας.
0: Αυτή που είναι
1: χθες,
0: που θα τα ακούσει.
1: Μπροστά μου ένα φορτηγό σταμάτησε και έκατσε 20 λεπτά, ναι, ακίνητο.
0: Αυτή
1: για να κατεβάσει.
0: Αυτή είναι στο τέλος, θα τα ακούσει τα φαρδιά.
1: Και ένας δεν είπε από το φορτηγό να κατέβει να μου πει: sorry, φίλε, θα μας πάρει ένα τέταρτο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έκατσε 20 λεπτά και απλά τους. Όχι απλά κόρναρα. Πρέπει να χάλασε.
0: Μπράβο, Χάρη! Είμαι πολύ υπέρ.
1: Δεν ασχολήθηκε κανείς.
0: Δεν είναι βία, είναι προειδοποίηση. Να βγούμε λίγο κουρμπέτι.
1: Άιντε να βγούμε.
0: Άιντε.
1: Έτσι με νεύρα.
0: Μπράβο!

0: Πολύ χάλια, παιδιά. Είχε κινησούλα σήμερα, να το πούμε.
1: Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι είχε. Αχ, παιδιά, τώρα είδα λίγο την Googlera που Googlera για την κίνηση. Θα σα πω μετά, αν την ξέρετε την έκφραση. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, δύσκολη μέρα σήμερα στου δρόμου. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα και στι πρώτε ζέστε, κάπω μέχρι να το συνηθίσουμε, μα ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, δεν.
0: Παιδιά, λοιπόν, έχουμε νταλακιάσει. Έχουμε όλοι κόψει λουρία από αυτό.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά προβλήματα ο Κηφισός σήμερα κατεβαίνοντας. Από νωρίς έχει προβλήματα.
0: Δώσε Μήλο Πετρούπολη.
1: Όλη κάθοδος από τα βόρεια μέχρι και σχεδόν την Καλλιθέα είναι κατακόκκινη. Μεγάλη υπομονή στο Κηφισό. Μεγάλη υπομονή όμως και στην άνοδο, κυρίως από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κυρίως στις καθόδους τους.
0: Πάει,
1: στην
0: πάει.
1: Κηφισίας ανεβαίνοντας από Χαλάνδρη μέχρι και Μαρούσι.
0: Πάει το χαλί, έτσι όπως το λέει.
1: Πάει το χαλί πολύ.
0: Καλέ, αυτό είναι Πετροπουλάρα. Είναι αυτό τα κορίτσια τώρα... με τους Κοθόρνους που έχουν ανέβει στα μπάρ τώρα.
1: Ναι, και ο παίχτης εδώ το έχει φυσήξει με μία.
0: Με μία. Με Τσιτσόπουλος με μία ρουφιξά.
1: Ο Πειραιάς έχει κινήσει στο κέντρο και η Ποσειδώνος ανεβαίνοντας από Γλυφάδα μέχρι και Λεωφόρο Αλίμου.
0: Δώσε Μήλο! Έλα, Ανάκτορο Κλαμπ!
1: Έλα!
0: Πού είναι να ανοίξουνε? Μου είχε υποσχεθεί αυτός ο κύριος το 40 βιωτίας που έκανε παραθέρηση ότι ανοίγει ο Μήλος. Πού είναι,
1: ανοίξε. Δεν το βλέπω να ανοίγει όμως. Πού?
0: Πούντος.
1: Πέρασε σεζόν τώρα.
0: Τι τα πήραμε τα Μήνια και τους Κοθόρνους.
1: Μα.
0: Πώς μπορείτε όμως σε μπαρ που έχουν πέσει πάνω 48 ποτά και έχει βιολογικό υλικό από ό,τι μπορείς να φανταστείς, που ανεβαίνουν τους Κοθόρνους και δεν γλιστράνε οι άτιμες. Τι εκπαίδευση.
1: Τώρα και η Κύπρια η Τζάλα.
0: Η Τζάλα. Να, από το στόμα μου το πήρες. Ανεβαίνει πάνω η Τζάλα.
1: Ναι.
0: Η οποία, ρε παιδιά, Τζάλα, εγώ πεθαίνω γιατί είναι μπούκλα, κούκλα, μπούκλα. Πολύ όμορφο κορίτσι.
1: Ναι, είναι όμορφη.
0: Τη βλέπεις βουβή. Και είναι η Μπάρμπι και μιλάει και τι κάνετε μανάρια στην Ελλάδα. Πεθαίνω!
1: Κοίτα, κάτι μας έχει κάνει Αντιγόνη, δηλαδή σε σχέση με άλλες κάνουν στην Κύπρο που δεν μας μείνανε μετά. Κάτι εδώ πιστεύω θα μας μείνει Αντιγόνη, δηλαδή ενώ θα μας μείνει το μυαλό.
0: Καλέ, εγώ τρελαίνομαι.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ανέβω στο τραπέζι και ό,τι μπορέσω θα το κάνω.
1: Και ωραίο ντύσιμο, ε.
0: Πολύ ωραία και σεξ κορίτσι.
1: Θα πάει καλά η Τζα, αλλά βέβαια πιστεύω ότι θα.
0: Κοίτα.
1: Αυτό που λένε θα μας φάει λίγο.
0: Στα fan clubs, τα ογκαέ και τέτοια.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ψηλά στην ψηφοφορία. Δηλαδή είναι Eurofan τραγούδι.
1: Λένε όμως ότι αυτό χαλάει λίγο από Ακύλα. Γιατί σου λέει Ελλάδα-Κύπρος, ίδιο χαρούμενο. Πολλοί θα πούνε, α, το δείξω στην Κύπρο αφού το.
0: Απλά φέτος να ξέρετε 10 ψήφοι. 5 και 5.
1: Ναι, α, 5 και 5. 5 και 5 από πού, τι εννοεί.
0: Ότι.
1: 5 κινητό, 5.
0: Ναι. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν 20, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι 5 και 5. Και κόψανε και το αυτό που ήταν reality, που εμάς μας άρεσε με το χάρη, που βγαίναν όλες οι χώρες και έλεγε. Να δείξουμε τώρα την Ελλάδα, το Αζερμπαϊτζάν και την, ξέρω εγώ, την Ουκρανία. Στον επόμενο γύρο περνάει και ήταν, έλεγε τη μία χώρα. Ήταν τέτοιο reality. Απογοήτευση η διπλανή. Και την κάθε χώρα μπορούσες να τη δείξεις τρεις φορές. Στην τρίτη φορά πάει να πει ότι δεν περνάει στον τελικό.
1: Δεν θα γίνει αυτό.
0: Όχι, τώρα μία-μία πάλι.
1: Α.
0: Γιατί λέει ήταν λίγο. Έχει το άγχος του. Ίσα-ίσα και εγώ αυτό είπα. Γιατί λέει ήταν λίγο βάρβαρο το προηγούμενο. Και αυτό το βάρβαρο μου φαίνεται.
1: Ναι. Αλλά... να διαγωνιστείτε πάτε, δεν πάτε να σας.
0: Καλά, ναι, δεν πάνε να τα χταρίσουν.
1: Δύο λεπτά κρατάει αυτή η δουλειά.
0: Γιατί σιγά μην έρθουν να σας χτυπήσουν και την πλάτη. Πατ, πατ.
1: Κόπικες.
0: Σε γνωρίζω, πατ, πατ. Να παίξουμε έτσι στο τραγούδι του πυγμένου μεγάλους αδικημένους στους Eurovision.
1: Δώστον.
0: Το τραγούδι του πυγμένου.
2: Καλή συνάκρη, μαντάμ. Παλιά τραπέζα, παλιές μπανιάρες.
0: Να το το πιστόλι.
1: Από τα αγαπημένα μας.
0: Πεθαίνουμε με το χάρι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ντύθηκαν ματατζίδες δεν πήγε καλά. Τι το θέλατε, μωρέ, Μιχάλη.
1: Και αγαπημένο της Δάφνης Μπόκοτα που είχε πάει τότε στην Eurovision και μου έλεγε ότι μεγάλο αδικημένο.
0: Μεγάλο.
1: Τώρα να πήγαινε θα πήγαινε καλύτερα.
0: Και
1: τόσο μοντέρνο. Τώρα να πήγαινε, σου λέει, θα πήγαινε καλά.
0: Εννοείται. Και εκεί είναι που ίδρωσε ο Μιχάλης Ρακιτζής και έκλεινε συνέχεια το μάτι.
1: Ναι,
0: ήταν λίγο απειλητικό προς την επιτροπή. Όχι την ώρα τικητική το μάτι, θυμάσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μου ντύθηκες ματατζής? Άμα ντυνώσουν άλλο πράγμα, Μιχάλη μου.
1: Και η Δάφνη Μπόκοτα μου είχε πει ότι όταν πήγε στο ξενοδοχείο και μπήκε στο δωμάτιό της ή αυτό στο δωμάτιό της, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιο δωμάτιο. Και είδε, τον είδε με τη στολή. Είχε φρικάρει.
0: Είχε φρικάρει.
1: Πού πας με αυτό το.
0: Έχει δίκιο. say
1: the magic world. Heidi Klum της Eurovision.
0: Έλατε. Μία ντύ σου φίδι, μία ντύ σου άγαλμα και αυτή η Heidi Klum δεν έχει βαστίξει.
1: Ναι, και αυτή η Heidi Klum το έχει κάνει.
0: Αμάν μωρή Heidi. Είπαμε, είσαι κομπλεξάριστη που είσαι το μόντελ. Δηλαδή, Δίσου και πέφα γουρουνάκι.
1: Αλλά κοντά
0: κοντοσυγόνι. Έλα Μιχάλη. Πάρα πολύ ωραίο. Και πληγώθηκε, να ξέρετε, ο αγορακίτης. Μας το είπε και το προχτές που έρθει στον Μποτζόρνο. Τον πλήγωσε, γιατί να σα πω κάτι. Όντως ήταν αδικημένη αυτή η συμμετοχή.
1: Μα είναι τραγουδάρα, παιδιά. Το χορεύεις ακόμα, το τραγουδάς ακόμα. Το... Και μοντέρνο. Πραγματικά έστεκε και τώρα να πάει.
0: Και βεβαίως. Με άλλη, αν έκανε και μια πιο μοντέρνα.
1: Να είναι λίγο χαουζάκι. Θα σάρωνε.
0: Δεν κατάλαβα. Δανός τι παραπάνω έχει που πάει
1: πιο
0: τώρα.
1: Καλό και από φέρτο μην ήταν. Που είναι ωραίο, δεν
0: λέω. Όχι, δεν έχει να λέει. Εμείς είμαστε
1: να χορεύουν από κάτω και να. Άστο.
0: Μα και λιό θα γινότανε. Γιατί η My System καλύτερη είναι τώρα.
1: Ένα τέτοιο πρέπει να πάει, ρε παιδιά. Ένα να είναι τύπου DJ, να κάνει ένα house και να έχουν πει στο κοινό: χορέψτε πάτ, σαν να είναι rave party.
0: Σε γνωρίζω πάτ.
1: Θα πήγαινε.
0: Αν θα πήγαινε, λέει: Έλληνοι είμαστε. Και με ένα τέτοιο θα πήγαινε. Υπέροχος Μιχάλης Ρακιτζής. Δεν είχε πάει καλά, αλλά στις καρδιές μας είναι νικητής.

0: Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Δεν μπορώ να το πω, να το πω χωρίς μπιπ.
0: Ναι.
1: Είναι μια έκφραση που μου ήρθε στο μυαλό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και μέσα στα γραφεία Dot My Radio δεν την ήξεραν. Και ενώ τους την είπα, μου λένε δεν το ξέρουμε. Ναι. Την ξέρετε την έκφραση «Τι ώρα είναι» και πατάει άλλος «Ώρα που μπιπ» ή «μπιπ».
0: Ναι.
1: Όχι κακή λέξη. Ώρα που μπιπ ή
0: «ώρα που κάνεις τον έρωτα». Ναι.
1: Ναι, η γύφτη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, το ξέρετε, δεν το έβγαλα το μυαλό μου.
0: Εμείς στην επαρχία
1: συνέχεια. Ναι, το έλεγα μέσα στα γραφεία όλες εδώ και όλοι είναι, δεν ξέρω.
0: Από πού είστε, παιδιά?
1: Από τα τόη μέσα. Και δεν το ξέρανε και λέω, παιδιά, δεν είναι. Και το έψαξα και είναι η πιο, λέει, είναι η φράση που αποστομώνει σε έναν ψυχαναγκαστικό. Γιατί σου λέει, άλλος, τι ώρα είναι, μα τι ώρα είναι, μα τι ώρα είναι. Α, είσαι το καλό, ώρα που μπιπ.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Καλά, ποιος δεν την ξέρει αυτή την έκφραση?
1: Δεν την ήξεραν. Δεν την λένε πολύ
0: κομμάτια.
1: Στην Αθήνα. Γιώργο, τι την ήξερες όμως?
0: Η Κέμπριτζ είμαστε εδώ πέρα.
1: Ναι. Ωραία έκφραση, μου είχε λείψει.
0: Και εμένα μου αρέσει γιατί μας ταιριάζει και με τη ζούλα μας.
1: Και μικρός. Έλεγα, ναι, και τι ώρα όμως είναι αυτή? Δηλαδή όλη μέρα κάνουν.
0: Η αλήθεια είναι, γι' αυτό έχουν από 8 παιδιά ο καθένας. Και μπράβο. Και μπράβο οι άνθρωποι. Λοιπόν, ελάτε τώρα, γιατί έξω, όπως βλέπετε, σας τα λέγαμε, ο ήλιος πια καίει. Αν και το βράδυ έχει κρύο, παιδιά. Εγώ ακόμα κοιμάμαι κουκουλωμένη. Δεν
1: ξέρω. Το βράδυ, εγώ φούτερ με στο σπίτι, γιατί πάγωσα.
0: Και εγώ πάγωσα, να βάλω... φίλε.
1: Είναι τώρα, μάλλον, που τα σπίτια κρυώνουν και έξω ζεσταίνει.
0: Έχει ζέστη, μπράβο. Mm. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι, λοιπόν, με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό!
10: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
9: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε τη δεύτερη την ωρίτσα. Σήμερα 6 του μηνού, κυρίες και κύριοι μου. Σήμερα δεν είναι καμιά μεγάλη γιορτή. Χθες ήταν
2: σήμερα. Σήμερα κάτσε να ψάξω και του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Ουρές χθες.
1: Ουρές.
2: 30.000 άνθρωποι μας είπε ο κύριος Καραγιάννης.
1: Α!
2: 30.000 άνθρωποι. Όχι απλό.
1: Πήγε ο κύριος Καραγιάννης. Θα πήγε φαντάζομαι. Τι ρωτάω.
2: Από εκεί συνδεθήκαμε, καλέ.
1: Χριστέ μου, τι θα πάθαινα.
2: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Σεραφείμ, η Σεραφημία, η Σεραφίνα. Και ο Ιώβ. Α, ο Ιώβ με την Ιώβια υπομονή.
1: Αχ, αυτή που την είχε δώσει και τη φωτογραφία. Πώς το λένε, την αγιογραφία που είχα πάει στην, στη Ρώμη. Ήμουνα που είχε έρθει ένας ιερέας εκεί.
2: Σου είχε δώσει την Αγία Υπομονή.
1: Μου είχε δώσει την
2: Αγία Υπομονή. Ναι. Αλλά και ο Ιώβ ήταν της υπομονής.
1: Γι' αυτό λέμε Ιώβια υπομονή.
2: Ναι.
1: Αυτή που κάνουμε εμείς φέτος είναι.
2: Αρετή υπομονή, παιδιά, πάντως. Είναι αρετή υπομονή. Αρκεί να μην σε καβαλάνε. Αλλά είναι αρετή υπομονή.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν φημιζόμαστε με το χάρι για την υπομονή μας.
2: Ναι.
1: Βέβαια, κοίτα, τώρα αποδεικνύεται ότι τελικά την έχουμε και περίσσια.
2: Ναι, έχουμε, απλά. Ναι. Ναι, δεν είμαστε και γράφει στη μούρη μας. Άμα...
1: Ησυχασιά. Ησυχασά που έλεγα και στο θέατρο. Αχ, παιδιά, και αυτό που ετοιμάζουμε τώρα, ήθελα να σας το πω. Είναι πολύ ωραίο αυτό που ετοιμάζουμε με τον Ρε Παπαθανασίου για το Άλσος. Εννοείται θα είστε όλοι καλεσμένοι, εννοείται. Γιατί εκεί έχουμε πει το Άλσος, τραπεζάκια, κρασάκια, τυράκια, μεζεδάκια.
2: Έχετε βγάλει μέρα πρεμιέρας, έστω από πότε και μετά ερχόμαστε εμείς.
1: Λογικά από 5 Ιουνίου και μετά παίζει η πρεμιέρα.
2: Κοντά είναι.
1: Κοντοζυγώνει. Νομίζω όμως ότι είναι αυτό που λείπει. Είναι σαν να μπαίνει σε μια ελληνική ταινία μέσα. Που εντάξει, αυτή την εσάνς τη θέλουμε λιγάκι.
2: Για βράδυ καλοκαιριού, παιδιά, Ιούνιου που δεν έχει ακόμα και την τάλα.
1: Τραγουδάκια, ποτάκια, ωραιότατα.
2: Ό,τι καλύτερο.
1: Ωραιότατα. Και γενικότερα βλέπω θα γίνουν ωραία πραγματάκια το καλοκαίρι. Δεν ξεχνάμε ότι 9 του μήνα Σάββατο έρχονται οι αγαπημένοι μας Μετάλλικα.
2: Βεβαίως. Και κάπου λέει, διάβαζα τώρα ότι καλό θα είναι, λέει, να πάτε πολύ νωρίτερα γιατί θα έχει πολύ κόσμο.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, και νωρίς θα πάω και ψιλονωρίς θα φύγω, γιατί την άλλη μέρα πετάμε για Eurovision.
2: Εντάξει, αφού λέει, άκουσα ότι θα εμφανιστούν, λέει, μόνο για μία ώρα και κάτι.
1: Ναι.
2: 9.30, οπότε λέει θα βγουν αυστηρά 9.30, είναι τύπου εξωτερικό. 11 παρα 5 τελειώνει. Δεν είναι
1: ναι.
2: Θα το κάνει όλο. Φύγε εσύ 11 παρα 10 να μην.
1: Αυτό να μην πετύχω το μπούγιο. Εντάξει, από ό,τι είδα το τελευταίο τραγούδι, βέβαια είναι από το πιο αγαπημένο μου, το Master of Puppets, αλλά δεν πειράζει. Θα τα ακούσω και είναι τόσο δυνατό, το ακούσω και στον δρόμο.
2: Ναι, το ακούσε στο φεβιό.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Φεύγε στο όρθιο, στην πόρτα.
1: Μου λέει η Ναταλία Δραγμή τον μπαλκόνι τη, επειδή μένει στην περιοχή. Μου λέει δεν το ξέρω, μου λέει να έρθει γιατί στο μπαλκόνι τη Ναταλία Δραγμή σαν να μπαίνουν μέσα οι συναυλίε από το ΑΚ. Να ξέρουμε για τη Βύση.
2: Το ακούει. Δεν βλέπει μέσα, όχι που να δει.
1: Μέσα δεν βλέπει, αλλά δεν πειράζει. Με τις ποτάρες στο μπαλκόνι μια χαρά είσαι.
2: Α, μια χαρά.
1: Μαμέ.
2: Πολύ καλό.
1: Γι' αυτό σου λέω. Βρείτε φίλους που έχουν μπαλκόνια στο ΆΚΑ και περάστε την Κοτσάνη.
2: Τζάμπα.
1: Θα πάμε κι εμείς με το χάρι όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού, θα τις πάμε φέτος.
2: Βεβαίως. Έχει τώρα. Τώρα, παιδιά, ξεκινάνε τα καλά. Σιγά-σιγά ξεκινάει ο μήνας.
1: Ξεκινάνε Cure, ξεκινάνε Μόμπι, έρχεται πάλι ο Μαχμούτ Ορχάνου, ο δίδυμό σου. Δεν πάμε στο διδυμάκι σου.
2: Και οι Γκορίλας, οι Pet Shop Boys, παιδιά, έρχονται τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, δεν θυμάμαι. Έχει ωραία πράγματα και έχει ζουμάκι από εδώ και πέρα.
1: Να τις πηγαίνετε τις συναυλίες, γιατί όπως έχουμε πει, άμα βλέπουν οι καλλιτέχνες μπούγιο, το μαθαίνουν και άλλοι καλλιτέχνες και έρχονται στην Ελλαδίτσα.

0: Το τι γίνεται με τα Met Gala, δεν μου τα έπες αυτά. Μου τα έπες δηλαδή, αλλά εδώ μιλάμε, έγινε κακός χαμός, ε.
1: Καλέ, και ακόμα έχει πολύ ζουμάκι η υπόθεση Met Gala. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πιο πολλοί δεν εντυπωσιάστηκαν με τα φορέματα και τις εμφανίσεις. Περίμεναν ίσως πιο πολύ να δούμε τέχνη, να δούμε ρεύματα, να δούμε πράγματα. Πάντως τώρα βγαίνουν και οι λίστες με τις κακοντυμένες. Έχουν βγάλει full κακοντυμένη.
0: Ποια βγάλανε?
1: Την Kylie Jenner, που εμένα, ρε παιδιά, μου άρεσε.
0: Παιδιά, τι λέτε? Εγώ θεωρώ ότι τη Kylie Jenner ήταν και το πιο από τα πιο relevant που έκανε η τάχα μου ότι έπεφτε με αυτό το μπέζ από πάνω.
1: Ήταν ουσιαστικά αυτό, ήταν μια αναφορά πρώτον στα γυμνά φορέματα και στο γυμνό σώμα, που το γυμνό σώμα είναι μια τέχνη. Ουσιαστικά λοιπόν τι
0: πολύ
1: ήταν πεσμένο φόρεμα
0: αυτό.
1: Γιατί είναι σαν να είναι ζωντανό γλυπτό η ίδια, δηλαδή που δεν έχουν προλάβει να κάνουν γλυπτό το στήθος της ή το σώμα της και έχουν κάνει γλυπτό μόνο το κάτω μέρος. Και ουσιαστικά ήταν η Αφροδίτη της Μήλου.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι ήταν αυτό ότι η αναγωγή στην Αφροδίτη της Μήλου. Εγώ θεωρώ ότι ήταν από τα πιο ωραία και ήταν και πολύ ωραίο οπτικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή τώρα είπαμε να είμαστε κομπλεξικοί, αλλά τώρα μην πείτε τώρα ότι. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε τι τώρα? Ότι η Gigi Hadid που πήγε με τη διαφάνεια και δύο πουλιά στα στήθια ήταν ωραία?
1: Δεν μ' άρεσε και η Kim Kardashian πάρα πολύ. Ενώ την έχουν βγάλει στις καλοντημένες. Ίσως δεν μου έκανε πολύ τέχνη αυτό το πορτοκαλί πλαστικό πράγμα. Η Kendall Jenner μου άρεσε, που ήταν πάλι αναφορά στη νίκη της Αμοθράκης.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε και αυτή. Καλοντημένη τη βγάλαν αυτήν, δεν ξέρω. Είναι και μια κυρία που δεν θυμάμαι το όνομά της, χίλια συγγνώμη. Μια παλιά ηθοποιός, έτσι λέει, πολύ γνωστή.
0: Ναι.
1: Που είχε βάλει, ρε παιδιά, ένα κόκκινο πράγμα με κάτι φτερά και πουπουλά, το οποίο βγήκε το χειρότερο όλων. Και από τα χειρότερα όλων των
0: εποχών. Αυτό με τα φτερά.
1: Το οποίο είναι ένα κόκκινο πράγμα, μια
0: ναι.
1: πιο μεγάλη ηλικία κυρία.
0: Ναι, ήταν λίγο.
1: Βλέπει
0: το...
1: ένα κεφάλι να σκάει από κάτι κόκκινο
0: ναι.
1: πούπουλα μόνο.
0: Αυτό που είδα εγώ και δεν είναι, την άκουσα ποια είναι. Είναι μια που βγήκε από ένα κοχύλι και ήταν άγαλμα ολόκληρο, ρε συγχάρη. Την είδε εσύ αυτή?
1: Α, όχι, δεν την είδα αυτή.
0: Λοιπόν, αυτή άνοιξε ένα κοχύλι τεράστιο, το μεταφέρανε, ήταν μέσα και όπω άνοιξε το κοχύλι, χλαπ, βγήκε αυτή με φτερά.
1: Ναι.
0: Ήταν σαν το. Α πούμε η λογική του Νταβίντσι ή η λογική του Πίγασου, κάπως έτσι.
1: Ο Bad Bunny που βγήκε γέρος.
0: Μ' άρεσε πολύ ο Bad.
1: Μ' άρεσε. Είναι, λέει, είναι, είδατε παιδιά, η τέχνη είναι πολλά πράγματα. Είπε αυτός ότι η τέχνη είναι να γερνάς. Το γύρας, η εμπειρία.
0: Ήταν και κούκλος γέρος.
1: Βέβαια το πιο αστείο είναι, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που είναι ο Bad Bunny. Έτσι έχει βγει ένα βίντεο τώρα, δεν ξέρω αν.
0: Ναι.
1: Τώρα είχε προηγηθεί κάτι άλλο, είναι ο Bad Bunny, περπατάει. Ο Bad Bunny έκανε και performance, δηλαδή πήγαινε
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Σαν παππούλης, ναι.
1: Και περνάει από την Kris Jenner, την αγκαλιάζει. Και η Kris Jenner του κάνει, ρε παιδιά, αυτόν τον ελληνικό χαιρετισμό που χαιρετάς παππού και γιαγιά στο χωριό. Δηλαδή, του πιάνει το χέρι και του
0: ναι,
1: κοπανάει
0: ναι.
1: το μπράτσο.
0: Τι που έλα παππούλη.
1: Και δεν του μιλάει. Και πέρα τη μιλήσει και φεύγει. Και πάει ο Bad Bunny στην Kim Kardashian και πάει να την πιάσει και κάνει και τόσα. Γεια! Δεν κατάλαβα ότι ήταν ο Bad Bunny.
0: Κατάλαβε.
1: Σου λέει τώρα. Τον προσπεράζανε και τον κοιτάει. Παππούλη, γεια.
0: Δείχνουν όμως κάτι με αυτό οι μουλάρες. Επειδή δεν τον καταλάβανε. Ξινές πάρα πολύ.
1: Ξινές. Ποιος είναι αυτός τώρα?
0: Επίσης αυτό το σκηνή κορδόνι της Kim να πηγαίνει ξανθιά στο Met Gala. Εμένα δεν μ' αρέσει η Kim ξανθιά. Εννοώ ότι
1: ναι.
0: το ρούχο το φουτουριστικό εμένα λίγο μ' άρεσε.
1: Σ' άρεσε. Ωραίο. Απλά δεν... ίσως στο κομμάτι fashion θα μου πεις από πίνακα ήταν βέβαια.
0: Ναι.
1: Ξέρω, δεν ξέρω.
0: Για πάντα Μαντονίτσα.
1: Μαντόνα, παιδιά, το μόνο που ήταν απεικόνισε από πίνακα.
0: Είσαι πολύ θεά κούκλα μου και μου θύμισε και τη Μαντόνα του Frozen με τα μαύρα που θυμάστε το.
1: Ναι.
0: Ωραία η Μαντόνα.
1: Και η Κέιτι Πέρι, παιδιά, ωραίο ρούχο που έκλεινε τη μούρη της.
0: Ήταν για αντικουνουπικό. Το ήθελα αυτό εγώ για το εξοχικό, τρελά.
1: Να σου πω, μένα ωραίο ήταν αυτό, παιδιά, γιατί σου λέει μετά αυτή, ανέβασε, μην το κράζετε το ρούχο μου. Γιατί ουσιαστικά τι έκανα, έβαλα εγώ το καπέλο με το καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Ώστε να αντί να κοιτάτε μένα, να κοιτάτε εσά. Και αυτό είναι τέχνη.
0: Γεια σου ρε Κέιτι, δηλαδή, με τα ωραία σου.
1: Δες εσύ εμένα.
0: Αυτή από τότε με τον
1: Τριντό.
0: Ναι, με τον Τριντό.
1: Έχει ανέβει.
0: Όχι ανέβει.
1: Μόρφινη κιόλας αυτή.
0: Αμέ, ότι που την έσκαγε ο Ορλάντο Μπλουμ. Ο Λέγκολας, ο Καραμολέγκολας.

0: Εδώ τώρα έχουν προκύψει και άλλα θέματα, μιας και αναφερθήκαμε στο Eurovision. Καλώς ήρθατε, όσοι ήρθατε τώρα, αλλά σε λίγο το κλείνουμε το μαγαζί, 104,6 με Radio. Ο Τάσος ο Μπουγάς ήταν καταπέλτης.
1: Έξαλλος.
0: Ναι, το φέρτο. Λέει, φυσικά και είναι το θέλεις μπαράκια, πάμε.
1: Δηλαδή, μήπως έχει και λίγο δίκιο, γιατί μερικοί λέει που είναι γνώστες, βρίσκουν, λέει, ομοιότητες.
0: Βρήκαν ομοιότητες.
1: Κατά μία έννοια. Δηλαδή.
0: Εγώ αυτό που βρίσκω ομοιότητα είναι στην εισαγωγή, καταρχάς, δηλαδή ξεκινάει το. Είναι ίδιο με το. What it feels like for a girl της Μαντόνα με τον Paul Oakenfold που ήταν με την Πεθερά.
1: Είναι ίδιο το φέρτο ή το.
0: Το φέρτο. Το θέλεις μπουζούκια πάμε. Δεν μου ήρθε τόσο με το φέρτο. Δηλαδή. Το άκουσα που είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι και το θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις μπαράκια πάμε. Όσα έχω να τα φάμε.
1: Έχει αντέξει και πολλά χρόνια αυτό το τραγούδι. Κάτσε να δούμε και το φέρτε, θα τα ακούμε σε 20 χρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο. Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει αντέξει. Πώς δεν έχει αντέξει.
1: Ναι.
0: Είπε όμως ο Μπουγάς, δεν πάω λέει δικαστικός. Απλά λέω ότι πώς είναι η κουβέντα.
1: Σκέψεις τώρα και τον Μπουγά που του είπαν δύο-τρεις άνθρωποι στο καφενείο ότι καλέ, αυτό μοιάζει με το δικό σου και χάρη και ο Χακούλης.
0: Τάσο, τι γίνεται. Το άκουσε το φέρτο. Ίδιο με το θέλεις μπαράκια. Τέλεια εικόνα έφτιαξε. Ότι πάει στο καφενείο Μπουγάς και τη λένε Τάσο, έχεις ακούσει ότι ο άλλος εκλέβει αυτός με τα αυτιά.
1: Και είπε ότι μοιάζει και με το νόημα. Που έχει ένα δίκιο, γιατί τι λέει άλλο, τι λέει τ' άλλο. Φέρτο, φέρτο και σασίμι αυτό φέρε και από αυτό φέρε. Και τ' άλλο τι λέει, θες μπουζούκια, πάρε. Θες μπαράκια, πάρε. Τότε δεν είχαμε σασίμι και τέτοια.
0: Ναι.
1: Relevant.
0: Και λίγο δύσκολο να πει τώρα για ομοτόν ο Τάσος Μπουγάς.
1: Ό,τι μπορείς όμως.
0: Θα μπορούσα να πει, θες πρόβα, τι να πάμε. Όσα έχω να τα φάμε. Πάντως εμείς respect και στον Τάσο Μπουγά.
1: Ναι, βέβαια, πλανητάρχης ωραίος.
0: Ωραίος ο πλανητάρχης που είχε πάει και στην Αυστραλία και του πετσοκόψαν το πουκάμισο του Χριστιανού.
1: Σούπερσταρ και αυτά. Δεν είναι αυτό.
0: Καθίστε καλά.
1: Ναι.
0: Γατάκια. Και ο πλανητάρχης, ας πούμε, έχει βγάλει ωραία τραγούδια. Το άλλαξε ο κολλιές και έγινε βραχιόλι.
1: Αυτό είναι Μπουγάς.
0: Τάσος Μπουγάς.
1: Αυτό, Μα Μπουγάς είναι και αυτό.
0: Ναι, είναι σπουδαία σου ξέρω.
1: Ο Μπουγάς, φαντάζομαι, δεν εμφανίζεται κάποια. Έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος πιο πολύ.
0: Κάνει μόνο επιλεκτικές live εμφανίσεις.
1: Κάνει. Είναι μεγάλος τώρα, φαντάζομαι, ο Μπουγάς.
0: Ναι, όχι και πολύ, γιατί μπορεί να ακούει και να το πούν στο καφενείο σαν το φέρτο. Μαζέψου κι εσύ.
1: Δεν είναι 80.
0: Ότι δύο καραγκιόζες της εκεί είπανε μεγάλο.
1: Δεν είναι 80.
0: Α, στις εικασίες. Όπα, γουγλάρει ο Χρήστος. Τέρε, τι με βρήκε.
1: Και το θέλεις παρά και πάμε, ρε παιδιά.
0: Είναι
1: 30 χρόνια μπορεί να είναι πια.
0: Εγώ πιστεύω γύρω στα 75 ότι είναι ο κύριος Μπουγάς.
1: Τι λέει το Google για να έβαλε Χρήστο, αυτό είδα. 73.
0: Ορίστε, 75 τον είπα εγώ, κύριε Μπουγά, στο καφενείο να σας το πούνε αυτό. Βρίστε τον απέναντι.

0: Πάπε Σόου The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Σιγά μου με τις οδηγίες, Χρήση, από την αρχή.
2: Όχι, ρε παιδί μου,
1: είμαι
2: αλλά...
1: ο τάδε, αυτό, ναι, αυτό, αυτό.
2: Όχι να μου
1: πουλά. Βλέπεις τα
2: λέω. Ναι, μη μου πουλά όμω σχέση και θε ένα σεξάκι στο τρίμηνο. Πουλά από την αρχή σεξάκι στο τρίμηνο.
1: Ναι, αλλά με το.
2: Για να ξέρω κι εγώ να σα συγκαταλέξω.
1: Αλλά το δώρο είναι πάντα ωραίο με το ωραίο του περιτύλιγμα.
3: Συγγνώμη, δικαίωμα.
1: Εσύ μπορεί να μου πουλά σεξάκι και εγώ να θέλω ντε και καλά να αγοράσω σχέση.
2: Όχι.
1: Παιδιά, οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι.
4: Έλα, εγώ έχω μπερδευτεί τώρα.
2: Τι είπε, Ρεντάνο. Τι είπε, Ντάνο. Οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι, παιδιά, πότε ξανακούσαμε.
1: Ανθρώποι!
2: Μιλάμε για συμπεράσματα ζωής τώρα, αποφθέγματα.
1: Και με τρίχες.

0: Bet365.
1: Η Arsenal νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Σήμερα στις 10 διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός με την Bayern να υποδέχεται την Paris στη ρεβάνς του 5-4 υπέρ των Γάλλων. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Μέγκα. Στη EuroLeague ο Ολυμπιακός νίκησε 105-82 τη Μονακό, έκανε το 3-0 στη σειρά και προκρίθηκε για πέμπτη συνεχή σεζόν στο Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή 22 Μαΐου στον πρώτο ημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Φενέρ Ζαλγκίρις. Με στόχο την πρόκριση και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Handball Premier. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 παρατέταρτο την Ιαπωνία, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Δεν πρέπει.

0: Radio 104,6.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τελειώσαμε. Και φάτο πανηγύρι βγήκε σήμερα, ε.
1: Βεβαίως, πανηγυράκι ωραίο. Τεταρτούλα, 6 του Μάη.
0: Πάει εβδομαδούλα. Τώρα ξεκινάνε τα ροκ, κυρίες και κύριοι μου. Και επειδή ξέρω ότι όλοι τρέχετε και γενικότερα τρέχετε με πολλά πράγματα, το τζίνσεν Σιβηρίας τώρα πού να το βρεις, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, και η αλήθεια είναι ότι και το μυαλό κουράζεται. Το Nosan Brain Energy Booster με τζίνσεν Σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης, για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι. Χρειαζόμαστε όλη την ενίσχυσή μας. Εμείς σήμερα είχαμε την κυρία Μπακογιάννη.
1: Το είδα.
0: Καλεξίση, ένθερμη. Ξέρω ότι είμαι και Πασόκ. Κατερίνα μου λέει τι κάνει. Πάρα πολύ συμπαθητική.
1: Σκέψου που είσαι και Πασόκ δηλωμένο.
0: Ναι. Σκέψου και έχω την Πασόκ και δεν μου μιλάνε καλά. Για κάτσε να δω τώρα. Το μόνο που περιμένω είναι, εγώ να σα πω την αλήθεια, από όλου του πολιτικού αρχηγού που τη συμπαθώ ιδιαίτερα και την κυρία Μπακογιάννη, θέλω να έρθει ο Κουτσούμπα.
1: Τον έχει τον Κουτσούμπα πολύ αποθυμένο.
0: Μα έχει τόσο πλάκα.
1: Τον έχεις αποθυμένο.
0: Τον έχω αποθυμένο.
1: Πού είσαι και Πασόκ.
0: Και είμαι και Πασόκ, αλλά τι να το κάνεις.
1: Πού γι' αυτό δεν έρχεται.
0: Μπορεί, αλλά πού να ξέρω ότι είμαι στην αριστερή. Ακροαριστερή θα έλεγα, πτέρυγα. θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, άμα βλέπεις και πολιτικό αρχηγό και έχει και χιούμορ. Ναι. Κάπως μ' αρέσει.
1: Ναι. Άντε, στο ευχόμαστε μετά τον Ακύλα να γνωρίσει και τον Κουτσούμπα. Τι άλλα όνειρα
0: αυτό
1: έχεις.
0: Σαν χρονιά είναι και λίγο σαν να βλέπει όνειρο να έχει πάρει LSD. Δηλαδή εκεί προχωράς βγαίνει ο Ακύλας, παραπέρα είναι ο Κουτσούμπας.
1: Και τώρα που το λες, να το συζητήσουμε αύριο αναλυτικά. Παιδιά, όλοι μου λένε αυτές τις μέρες ότι βλέπουν πολλά όνειρα.
0: Παίζει με τα, να ξέρετε, με τα πλανητικά.
1: Κάτι είναι. Και εγώ πολλά όνειρα και δεν κοιμάμαι καλά. Πολύ βαβούρα στον ύπνο μου.
0: Βαβούρα.
1: Σαν να είμαι έξω, σαν να χορεύω.
0: Σας προτείνω με το που ξυπνάτε, γιατί το όνειρο έχει λίγα δευτερόλεπτα από την ώρα που
1: ξυπνάτε. Να το γράφετε.
0: Γράψτε το, γιατί είναι κάποια όνειρα που λόγω των πλανητικών. Είναι σημαδιακά αυτές τις μέρες.
1: Είδα εγώ, παιδιά, ένα γρήγορα το λέω. Είδα ένα όνειρο ότι είμαι σε κοινόβιο, μένω σε ένα δωμάτιο, ένα επί ένα. Ανοίγω μια πόρτα, βλέπω έναν άλλον. Ανοίγω την πόρτα, μένω. Και ξαφνικά ανοίγω μια άλλη πόρτα και ήταν και η Ντορέτα στο κοινόβιο. Που η Ντορέτα η δικιά μας, εδώ το My Radio.
0: Ο εγώ δεν έχω.
1: Και εγώ δεν τον είδα. Εγώ δεν έχω και πολλά με την Ντορέτα. Πολύ καλή σχέση έχουμε. Αλλά δεν, έμενε στο ίδιο κοινόβιο με μένα. Δεν τη το έστειλα για να μην. Μην πει κιόλα.
0: Άσο γιατί με την Ντορέτα ξέρει.
1: Με το κοινόβιο, αλλά.
0: Ναι. Θα το ψάξω. Ναι.
1: Αλλά την είδα και αυτήν στο κοινόβιο. Η μόνη που ήξερα ήταν στο κοινόβιο.
0: Ήταν ωραίο το κοινόβιο.
1: Το δικό μου δωμάτιο, όχι. Αυτό ήταν πιο ωραίο.
0: Α, συγγνώμη. Να φύγει η Ντορέτα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Hello, στο νέο τεύχος Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Και φτάσαμε και στα μέσα αυτής της εβδομάδας, Τετάρτη 6 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 φυσικά. Και θα το ξαναπώ, τι ωραία που έχει ανοίξει έτσι η μέρα. Χτες μου στείλατε πάρα πολύ ωραία ηλιοβασιλέματα, με κάνατε έτσι να ζηλέψω λίγο. Για στείλτε μου και σήμερα να δω το τι γίνεται. Σας αφήνω λοιπόν τον αριθμό του Viber 698-104-104-6 τα μηνύματά σας. Και ήθελα να πω κιόλας ότι το μεσημέρι που ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο έδειξε έτσι 27 βαθμούς θερμοκρασία. Και είπαμε έχουμε ακόμα 6 Μαΐου μόνο. Να πούμε χρόνια πολλά στον Σεραφείμ και στην Σεραφημία που γιορτάζουν σήμερα, στον Ιώβ και στην Ιώβη, και σε όσους φυσικά έχετε τα γενέθλιά σας. Και νομίζω ότι είμαστε και πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε έτσι την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Και στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: My Radio 104,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.